πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο. Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά είναι αυτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Εδώ οι μάχημοι, οι άνθρωποι που δεν λύγησαν ποτέ. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Αυτοί που έρχονται και άλλοι που ήρθαν αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα. Όχι εδώ είναι κανονικά, αλλά βλέποντας το βλέμμα του Μάντου Τσουρνάκη στο, έχει πίσω από την πλάτη του Αντώνη του Τσαπίνου. Εντάξει Μάνο, καλά, ωραία, πού είσαι ρε εσύ? Πού είσαι και έρχεσαι? Τι αγκαλή, δεν είμαι για αγκαλίτσα σήμερα, είμαι σε κατάσταση εγρήγορσης. Μακριά από συναισθηματικές εξάρσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μία μέρα που, ξέρετε, αρχίζουμε σιγά σιγά τώρα να φορτώνουμε άδειες. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας. Ό,τι γουστάει να κάνει ο καθένας. Και αυτός ο καταναγκασμός που θα πας, τι θα κάνεις, τίποτα, πουθενά. Σπίτι μας, ταβάνι είπαμε. Αλλά εντάξει, και μόνο που δεν θα είσαι, ας πούμε, το ξυπνητήρι εκεί να, το δικό μου, τι ώρα το έχεις βάλει, εσύ, Αντώνη, το δικό σου. Καλά, εσύ και μεγάλους άνθρωπους, τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Πέντε, εκεί, 5 με 6, μάλιστα. Το δικό μου 6,5 είναι, 6,27 ας πούμε, έχεις αυτή την αυταπάτη ότι δεν είναι και μισή, παίρνεις λίγο αυτό και 35. Και μόνο που θα απενεργοποιήσουμε το ξυπνητήρι είναι από μόνο του για μια μικρή περίοδος κέρδος για να ανασυνταχτείς. Και είπαμε σήμερα με τον Αντώνη, μιας που η μισή ξεκινάμε τώρα, εγώ φεύγω σήμερα, οι υπόλοιποι συνάδελφοι μένουν και φεύγουν την άλλη Παρασκευή, να σας το κάνουμε σε δόσεις, να μην σας κακοφανεί. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε με τον Αντώνη και τον Μάνο, το είχαμε υποσχεθεί στον εαυτό μας, μία εκπομπή στο ραδιόφωνο, όπως θα θέλαμε, έτσι εμείς γουστάρουμε να είναι, έτσι. Μία ραδιοφωνική παλιά εκπομπή. Παλιά. Όχι ρε παιδί μου, αυτό το ραδιόφωνο που μιλούσες, αυτό, έβαζες τα τραγούδια σου. Εμείς τώρα εδώ τρέχουμε να πιάσουμε την επικαιρότητα. Οπότε ξέρετε, είμαστε από πάνω. Τι συμβαίνει, να το δούμε, να το πούμε αμέσως, να πάρουμε τηλέφωνα, να βγουν για να σας ενημερώσουμε. Δεν είναι ότι είναι κακό αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά καταλαβαίνετε τι αγωνία και τι κόπο έχει αυτό πολλές φορές μέσα στη διάρκεια 2 ώρων ή των συναδέλφων που ακολουθούν με 1 ώρα. Να είναι τα τηλέφωνα έτοιμα, να μπορείς να βρεις τον άνθρωπο που θα σου πει για την είδηση που ψάχνεις, αυτό που πρέπει να σου δώσει την πληροφορία. Κρύβεται πολλή δουλειά και πολλή αγωνία. Σήμερα αυτή δεν τη θέμα. Ο Αντώνης μου πες, σου έχω ετοιμάσει τραγουδάρες όλων των ειδών. Δηλαδή αν μείνετε 8 με 10 μαζί μας σήμερα, μην νομίζετε. Θα ακούσετε και τα πριονίδια, τα ντουμπουντούμπου που έλεγε η μάνα μου. Μου λέει, όταν τα ακούω αυτά φαντάζομαι, λέει, ένα φορτηγό που πίσω του έχει φορτώσει καφάσια με γυάλινα αναψυκτικά και που σε κάθε φρενάρισμα όλα μαζί ενώνονται. Αυτός ο ήχος, μου λέει, που παράγεται είναι τα τραγούδια που αγαπάς να ακούς στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, 2810-383-282 είναι το τηλέφωνο. Σήμερα δεν θέλουμε κανένα νέο. Σήμερα θέλουμε να μας πάρετε και να μας πείτε ό,τι νιώθετε για το καλοκαίρι, τα ζόρια σας, τα νεύρα σας, τι σας ενοχλεί, τι σας αρέσει, μέχρι και το αγαπημένο φρούτο, ας πούμε, μπορεί να το πάμε. Όλα αυτά που σας συμβαίνουν, αυτά που αγαπάτε στην Κρήτη, αυτά που δεν σας αρέσουν στην Κρήτη, ανοιχτά. Ανοίγουμε τις γραμμές, χτυπάνε τα τηλέφωνα 2810-383-282 και βγαίνετε κατευθείαν αέρα. Κόσμια, γιατί όποιος δεν κόβει το κλείνουμε. Αλλά σου λέω, έτσι να αρχίσουμε να λέμε τα δικά μας. Τι είναι για σας καλοκαίρι, έτσι να πάμε με τα πιο εύκολα. Ή τι είναι το ιδανικό καλοκαίρι. Ή ποιο είναι το πιο αγαπημένο καλοκαίρι. Ή ποια είναι η πιο ωραία ανάμνηση. Μπορείτε και από το Messenger, μπορείτε και από το Instagram, μπορείτε και από το Facebook, ανοιχτά όλα τα social media. Ό,τι μήνυμα έρχεται, ό,τι καλημέρα φτάνει εδώ σήμερα, 13 λεπτά μετά τις 8. Κανονικά, αμέσως, στον αέρα. Εγώ είμαι και από τις τυχερές, γιατί έχω μαζί μου τις C-Jets. Οπότε σήμερα οι C-Jets και εγώ πάμε πακέτο. Και πακέτο με την εκπομπή, που είναι το ιδανικότερο για να συζητήσουμε, γιατί η C-Jets φεύγει. Ξέρεις τι ωραίο να βλέπεις κάθε πρωί τη C-Jets να φεύγει από το λιμάνι του Ηρακλείου και να ξέρεις ότι θα προσεγγίσει μια σειρά από νησιά, γιατί η C-Jets είναι η εταιρεία εκείνη που συνδέει
την πλειοψηφία των νησιών σε ολόκληρο το Αιγαίο με άνεση, με ασφάλεια και με μια προσφορά που δεν πρέπει κανείς να χάσει, γιατί άμα κλείσει εισιτήρια με επιστροφή, η επιστροφή είναι στη μισή τιμή, στο 50%. Αυτό θέλω να σου πω. Οπότε μου είναι και πιο εύκολο σήμερα να κάνω καλοκαιρινή εκπομπή, γιατί συζέτησα με βοηθά, γιατί θα μου δίνει πάσες. Θα μου λέει, ας πούμε, για διάφορα νησιά. Πότε πήγες πρώτη φορά στη Σαντορίνη, το θυμάσαι τότε? Πότε? Πριν 20 χρόνια μόνο, ρε. Εντάξει, και μικρός εσύ τώρα. Τότε σε αφήσανε πρώτη φορά η δική σου. Γιατί σηκώνεσαι, για να δω πόσο μικρός εσύ. Ναι, εδώ θα τα αφήνετε όλοι. Θα περνάτε κάθε καλή κουβέντα σήμερα, να φιλοδωρείτε, να μαζέψουμε κι εμείς ό,τι πρέπει, να πάμε διακοπές. Γιατί δεν είναι... η ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα δεν άφησαν και πολλά περιθώρια. Θες να ξεκινήσεις να πας καταρχήν διακοπές και λες, θα φύγω να πάω ήσυχος, ρε παιδί μου, και θέλω να πληρώσω. Το ενίκιο. Μπορείς να φύγεις να μην έχεις πληρώσει το ενίκιο του σπιτιού σου, τα κοινόχρηστά σου, το ρεύμα σου, το νερό σου. Πάνε διακοπές. Μην πας πιο πέρα. Σου λέω τώρα, έχω να σου πω. Το κινητό, το ρεύμα το πληρώσαμε. Σου λέω, είναι το ρεύμα σου. Αυτά είναι το σπιτιού. Φεύγουν κατευθείαν. Πάνε. Πώς λέμε, όταν κόβουμε την πίτα του σπιτιού, του Χριστού, της νοικοκυράς και πάει. Κάθε μήνα είναι το ίδιο. Του σπιτιού, τα σούπερ μάρκετ, του παιδιού. Παιδί. Μεγάλη και μεγάλη επένδυση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Που τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, εμείς νομίζετε ότι ξενιάσατε και δεν έχετε πάρα πολλά έξοδα, γιατί το χειμώνα παίζουν πολλά. Από ποια ηλικία για να το πιάσεις, έτσι, από την προσχολική δεν είναι ζήτημα. Είναι κάθε μήνα ένα κεφάλαιο εκεί που στέκει, το οποίο πρέπει να το πιάσεις. Μπορείς, δεν μπορείς. Είναι τα εξωσχολικά, δεν θα κάνει το παιδί, ας πούμε, μουσική, δεν θα κάνει χορό, δεν θα κάνει ένα άθλημα, δεν θα κάνει μια γλώσσα, μια δεύτερη γλώσσα. Δεν θα κάνει και λίγο θέατρο, άμα είσαι, ας πούμε, και λίγο πιο ψαγμένος και αρχίζεις και βάζεις και δεύτερες ασχολίες, μουσικολογία, θεατρικολογία, ολογία γενικά, μια παπαρολογία, ολογίες, έτσι πληρώνεις ολογίες, ολογίες, θεωρίες. Μαζεύεις εκεί ένα πράγμα, δεν θα το ταΐσεις το παιδί, το ταΐσεις το παιδί, δεν θα το ντύσεις το παιδί, το ντύσεις το παιδί. Όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι μια δουλειά. Λες, κάνω μια δουλειά για το παιδί. Μία δουλειά για το σπίτι και τις υποχρεώσεις και μια τρίτη δουλειά να περνάμε. Είναι μοιρασμένα. Ξεχάστε που κάνανε οι γονείς μας μία δουλειά και το είχαν καθαρίσει το θέμα. Και πληρώνανε και φτιάχνανε και σπίτια και εξοχικά και αγοράζανε, ας πούμε, και ακίνητα και πηγαίνανε και διακοπές. Και ήταν και νοικοκυρέοι, έτσι, άνθρωποι τακτοποιημένοι, θέλω να πω, γιατί το νοικοκυρέ είναι παρεξηγημένο. Η νοικοκυρία το παίζει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία, νομίζω, μαζί με τους άριστους. Και τώρα είναι από τις λέξεις εκείνες που, άμα τις πεις, ας πούμε, κάνει ντιν-ντιν στο μυαλό. Ναι, ήταν άνθρωποι τακτοποιημένοι, άμα σας πειράζει το νοικοκυρέι. Όλα αυτά πήγανε, φύγανε, μακριά, αέρας.

Άσε, μην πιάσει το Πασόκ, γιατί πάει πολύ η δουλειά ύστερα. Πας εκτός. Τέτοιες μέρες ήμασταν όλοι στα αεροδρόμια. Βάλετε, όχι τώρα ποιος μακρύ γυαλός και ποια παλιόχωρα. Αυτά ήταν ντεμοντέ. Πήγαινε, ας πούμε, δεύτερες διακοπές ήταν αυτές. Πήγαινε τις πρώτες, τις μεγάλες, τις καλές. Όπου γούσταρες, ας πούμε. Γούσταρες Μύκονο, την πήγαινες τότε. Γούσταρες εξωτερικό, με άλλη μια βαλίτσα άδεια να τη γεμίσεις. Εμείς τώρα προσπαθούμε να δούμε πως δεν θα πάρουμε δεύτερη βαλίτσα γιατί χρεώνεται και πάμε με ένα σακίδιο και βάζουμε μέσα ό,τι μπορούμε για να βγάλουμε τρεις-τέσσερις μέρες που πάμε διακοπές για να μην χρεωθούμε τη δεύτερη βαλίτσα. Είμαστε η ίδια γενιά που σαν παιδιά ταξιδεύαμε με τους γονείς μας που παίρνανε μία βαλίτσα και άλλη μία άδεια να τη γεμίσουν με ψώνια. Ένα μισθό και ένα άλλο μισθό να το φάνε στο ταξίδι. Γιατί τι θα πάμε τώρα, θα πάμε να φάμε, θα πάμε να ψωνίσουμε, θα πάμε να δούμε. Έτσι ταξίδευαν. Εμείς τώρα λέμε εντάξει, μόνο τι να φας στο εξωτερικό, δεν έχει και καμιά φοβερή κουζίνα. Street food. Εμείς να έρθουμε, να δούμε ήρθαμε. Και το παραμυθιάζει, αλλάζουν αυτά. Γιατί είναι και τρεις δουλειές που σας μοίρασα. Δεν θέλω ου. Είναι κανονικά τα πράγματα. Άμα κάνεις και δεύτερο παιδί. Κάνει και μια τέταρτη δουλειά, ξέρω εγώ. Δεν βγαίνει μετά. Εκεί τελείωσε το παραμύθι. Που σου λένε, ας πούμε, που γεννητικότητα, η Ελλάδα που φθήνει, ναι, το δημογραφικό. Μαζί σου δεν είναι. Και εγώ θέλω να μεγαλώσει η Ελλάδα. Από 10 εκατομμύρια γίνουμε 50. Να παραγόμαστε συνεχώς. Ποιος τα μεγαλώνει είναι το ζήτημα. Και κάτω από ποιες συνθήκες και κάτω από ποιες παροχές. Πού θα με πας, μου είσαι βρεφονιπιακό σταθμό. Ή πρέπει, ας πούμε, να έχω οπωσδήποτε μια γιαγιά να μεγαλώνει το παιδί που θα αυξήσει τον πληθυσμό της Ελλάδος για να πάω εγώ να δουλεύω, να μπορεί το παιδί αυτό να έχει γάλα. Τα βασικά, τις πάνες του, τη φροντίδα του, το γιατρό του. Ποιο γιατρό θες να έχω? Να έχω ένα γιατρό σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, παιδίατρο? Άλλαξε τραγούδι. Έλα, ήρθε η ώρα της αλλαγής. Όχι αυτής της αλλαγής που έχεις μείνει εσύ στο Πασό Κορέα χρόνια, της αλλαγής του τραγουδιού. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις χθες, χαρά μεγάλη, τα έβλεπα. Και τι παιδιά, και τι μυαλά, και τι επιτυχίες, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Δηλαδή έβλεπα σε κάποια παιδιά έτσι γνωστών μου που κάνανε οι άνθρωποι την ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παλιά ήταν, ας πούμε, η ώρα της καταξίωσης ήταν να σε γράψει εφημερίδα. Ότι πέρασε, να σε πει το ραδιόφωνο, που όταν ξεκινούσε τότε λέγανε τους επιτυχώντες ονομαστικά. Δηλαδή άνοιγε, ήταν το ραδιόφωνο, το κρατικό ραδιόφωνο και ήταν μια λιστάρα, ας πούμε, χίλια ονόματα και άνοιγε η άλλη και ξεκινούσε ο Αντώνης, ο Τσαπίνος που περνάει στη σχολή. Πού ήθελες να περάσεις, πες ένα αποθυμένος. Τι ήθελες? Πιλότος ήθελες, τι λέει. Οπότε πού πας τώρα εκεί? Δεν έχουμε, αυτό είναι πολιτική αεροπορία θες εσύ. Εγώ νομίζω ότι στις πανελλαδικές είναι στρατιωτικές σχολές. Ναι, πες ότι περνάς, ας πούμε, πολεμική αεροπορία. Ναι. Ο Αντώνης Σαπίνος του έλεγε και το όνομα του πατρός. Ναι. Περνάει εκεί και έλεγε και το βαθμό επιτυχίας. Δηλαδή τώρα έχουμε μόρια, τότε ήταν, ας πούμε, με 19,7. Και μετά ερχόταν ο Μάνος ο Τσουρουνάκης. Πού πέρασε, εσύ, ρε Μάνο? Πες, πού γουστάρεις να περάσεις, τι εδώ, πού, όχι το κανονικό που πέρασε. Τι ήθελες εσύ, τι είναι αυτό, πιάνο? Πληροφορική. Α, αυτός έχει πιάσει το νόημα. Είδες τι παίχτηκε σήμερα χθες με τις σχολές πληροφορικής. Λοιπόν, ναι, αλλά θα ξεστρατήσετε το νου. Είπαμε να κάνουμε μια καλοκαιρινή εκπομπή, αλλά το έχουμε κάνει. Ναι. Τότε λοιπόν η καταξίωση ήταν να τα πει στην εφημερίδα. Να τα ακούσει το ραδιόφωνο, να τα πούνε, να πούν το παιδιό στο όνομα και να το δει γραμμένο στην εφημερίδα. Τρέχαν οι άνθρωποι στα περίπτερα να αγοράσουν την επόμενη μέρα την εφημερίδα με τυπωμένο το όνομα. Αυτό ήταν η απόλυτη καταξίωση. Η δεύτερη απόλυτη καταξίωση για την ελληνική αθάνατη ιερή οικογένεια δεκαετίες πριν ήταν αφού το παιδί ολοκλήρωνε τις σπουδές να τυπώσει και το όνομά του σε μια ταμπέλα. Την όποια ταμπέλα. Δηλαδή, δικηγόρος, Αντώνης Σαπίνος, γιατρός, Μάνος Τουρουνάκης. Αυτά είναι και τα κλασικά επαγγέλματα. Δεν θέλανε τώρα οικοδομικές εργασίες Αντώνης Σαπίνος. Αυτό το περνάγανε λίγο στον ντούκο. Τώρα η καταξίωση είναι να δεις τα ονόματα των φίλων σου, των παιδιών του στο Facebook. Δηλαδή να κάνει κάθε περήφανος γονέας μια ανάρτηση και να πει για το παιδί του που πέρασε εκεί, να μας δώσει και τους βαθμούς, να δούμε και για πέρασε.
Και εγώ που τις χαζεύω αυτές τις αναρτήσεις, πότε πότε γελάω, γιατί και αν ας πούμε ένα παιδί δεν έχει περάσει κάπου που θα ήθελε, αλλά έχει περάσει. Μ' αρέσει που οι γονείς γράφουν συγχαρητήρια, Αντώνη Τσαπίνο, που πέρασε στη σχολή που ονειρευόσουν. Δεν μας λένε ποια σχολή. Μένει σε ένα άγνωστο πεδίο. Εμείς θα είμαστε στο πλάι σου. Και βγάλανε την υποχρέωση. Τώρα ο άλλος όταν έχει σχολάρα και θέλει να τη δείξει, θα πει συγχαρητήρια, Αντώνη Τσαπίνο, που πέρασε την ιατρική με 19,7. Κοτσάρουν και από κάτω τη βαθμολογία και μένει εσύ άφωνος. Εντάξει, τώρα αυτά είναι μια χαρά κάνουν και οι γονείς και μπράβο και στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά που έτσι με πείσμα, με πειθαρχία, με υπομονή έφαγαν χρόνια από τη ζωή τους. Καλά χρόνια, ωραία χρόνια. Χρόνια που το μυαλό έπρεπε να θεριεύει και να ταξιδεύει και να είναι ανταριασμένο. Και το μάζεψαν αυτό το μυαλό και το έβαλαν σε πλαίσια, σε καλούπια και εκπαίδευσαν την ψυχολογία τους να πρέπει να απαντά σε λίγο χρόνο ερωτήσεις που κατά το μεγαλύτερο τους ποσοστό θα έπρεπε να τις ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά και όχι να μπορούν να τις κρίνουν. Μπράβο που τα κατάφεραν τα παιδιά να το κάνουν αυτό. Ελπίζω να μην τους μείνει κουσούρι και αμέσως μετά τις πανελλαδικές να έχουν ξεχάσει τελείως αυτόν τον τρόπο, να ξαναθυμηθούν πως είναι να σκέφτεσαι κριτικά, ανταριασμένα και θεργεμένα. Γιατί εμείς αυτά τα παιδιά αγαπάμε, αυτά τα παιδιά θέλουμε, θέλουμε παιδιά του όχι. Θέλουμε παιδιά που δεν το παίρνουν αμάσιτο, θέλουμε παιδιά που αμφισβητούν, θέλουμε παιδιά που θα γκρεμίσουν και θα ξαναφτιάξουν αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν μπορείς παρά να υποκλίνεις, ας πούμε, σε παιδιά που έβλεπα χθες, που γράφανε 20, 4 μαθήματα, βλέπεις και 20, 20, 20, στα παιδιά που είπανε ότι δεν έκαναν κανένα φροντιστήριο, ότι έπρεπε με τις δυνάμεις που είχαν και τις δυνατότητες που είχαν, και βλέπεις και πιάνουν πρωτιές, ωραίες φωνές, ωραία παραδείγματα. Και μπράβο και σε όλα εκείνα τα παιδιά που χθες δεν είδαν το όνομά τους γραμμένο κάπου, που ένιωσαν άβολα ή περίεργα που οι γονείς τους δεν είχαν κάτι να ανεβάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πληγώθηκαν ή ένιωσαν ότι η ζωή τους τελείωσε γύρω από ένα μόριο ή μια βαθμολογία, και που αυτά τα παιδιά σήμερα ξύπνησαν και εύχομαι ολόψυχα οι άνθρωποι που είναι γύρω τους να τους θυμίζουν ότι η ζωή δεν είναι αριθμοί και ότι εμείς δεν είμαστε νούμερα. Και κάπως έτσι έκλεισε αυτή η μέρα. Από χθες πάντως οι γονείς πήραν τα πρώτα σακ βελιάς, πήραν και τα παιδιά και αμολύθηκαν στις πόλεις για το κυνήγι της στέγης. Είδα πολλούς και ειδικά από την επαρχία, ρε παιδί μου, που ακόμα παραμένει έτσι πιο ψηλά ο τρόπος ζωής, που είναι διαφορετικός, δεν έχει πολτοποιηθεί και χυματοποιηθεί ανάλογα με αυτόν της πρωτεύουσας, που ένας δεν ξέρει τον άλλον, μένει ο άλλος δίπλα σου και δεν ξέρεις τι ζωή περνάει και αν μπορείς να τον βοηθήσεις και τι είναι. Εμείς εδώ ξέρουμε και τι ώρα γυρνάει ο γείτονας, ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά του, ξέρουμε τι ώρα κοιμάται, ξέρουμε το σύρσιμο της παντόφλας του, ξέρουμε αν είναι χαρούμενος, ζούμε τη γιορτή του, ζούμε τη λύπη του, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, ανταλλάσσουμε φαγητά, γεύσεις, αρώματα, ρωτάμε τον άλλον «Είσαι καλά?». Αυτά δεν τα βλέπεις σε μια μεγάλη πόλη. Εμείς λοιπόν εδώ που τα έχουμε όμως όλα αυτά και τα ζούμε όλα αυτά, σήμερα και χθες φύγαμε μαζί με τα παιδιά μας να πάμε να βρούμε ένα σπίτι και σας έκανα πολύ σποτ, σας βλέπω, νομίζω ότι σας αναγνωρίζω, είναι αυτό που πάει μπροστά η μαμά με το κινητό και την αγγελία, πίσω ο μπαμπάς που ακολουθεί τη μαμά να μην χαθούν σε μια πόλη που δεν ξέρουν, πιο πίσω το παιδί που είναι μουρωμένο στο κινητό και μιλάει ακόμα με τους υπόλοιπους φίλους. Αυτά τα ωραία, αυτά μου ωραία που είναι πολύ ωραία. Μάνος Χατζηδάκης, ναι. Χατζηδάκης, Ηράκλειο, μουσικές εκδηλώσεις, ο μουσικός Αύγουστος, ένας άνθρωπος τόσο ταλαντούχος και τόσο ωραίος, που μας τίμησε και μας ακούμπησε και εδώ στο Ηράκλειο,
όταν πριν από πολλές δεκαετίες κλήθηκε για να στήσει τον Μουσικό Αύγουστο, εκδηλώσεις που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνέβαιναν στο Ηράκλειο, ονόματα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα φτάνανε στο Ηράκλειο, πιάνα με ουρές που ανέβαιναν πάνω στο κυποθέατρο, ένας καλλιτεχνικός οργασμός σε μια πόλη που τον δέχτηκε τόσο καλά και που... Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι το ίδιο συμβαίνει και στις μέρες μας. Θα μου πεις, δεν έχουμε και πολλούς Μάνους Χατζηδάκηδες πια για να μας εμπνέουν. Πάντως και αυτό που άφησε ο Μάνος και αυτός ο σπόρος που τότε φύτρωσε, εγώ ακόμα και τώρα πιστεύω ότι μπορεί εύκολα να αναγεννηθεί, όχι μόνο εδώ, παντού.

0: Καλημέρα, λέει ο Στέλιος, στο ύψος του Κοκκίνη Χάνη, και σήμερα πολύ μεγάλη ουρά και ας είναι νωρίς το πρωί, γιατί πάνε όλες τις δουλειές τους τώρα, Χερσόνη, Σομάλια, εκεί όπου γίνονται τα έργα. Χρονοδιάγραμμα εκεί στα έργα έχουμε, να ξέρουμε πόσο θα κάνουμε ουρά εκεί, είναι για πάντα ουρά, να τις συνηθίσουμε. Εκεί στο ΒΟΑΚ, στο ύψος του Κοκκίνη Χάνη, που... γιατί αυτά ξεκίνησαν, πότε ξεκίνησαν, ρε Αντώνη, Μάρτιο ήταν, Απρίλιο, όχι, μαζί με την τουριστική περίοδο, είναι αυτό που μας πιάνει. Καθόμαστε, πήγαν από. Δεν ήταν ωραία αυτή η πράγμα. Καθόμαστε όλο το χειμώνα και πρέπει να πατήσουμε το κουμπί να κάνουμε γέφυρες, αυτό, ασφαλτοστρώσεις. Καλά, το βραβείο το διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου, το έχει πάρει όλο. Όσο και να χτυπιέται οποιοδήποτε άλλο, περιφέρεια, άλλη δήμη, δεν του το παίρνει από το Δήμο Ηρακλείου. Που σκέφτηκα, α πούμε, ότι το καλύτερο, θα μου πει, ήταν έργα, έκανε οι άνθρωποι υπογραφή, συμβάσεις. Δεν παρακαλάτε που σα ρίχνουμε και λίγη άσφαλτο, μα τα πρίζετε κιόλα ότι, α πούμε, δεν πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Ναι, όχι, όχι, μπράβο, πολύ καλά τα κάνετε. Είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή αυτές τις μέρες να βλέπεις μέσα στον πανικό, με τρία κουρασγερόπλια, με χιλιάδες κόσμου, με λεωφορεία να σταθμεύουν στην Πλατεία Ελευθερίας, με αυτούς που θέλουν να, με καύσωνα, να βλέπεις, ας πούμε, να κλείνουν και τη Κοσμοφόρ, να ασφαλτοστρώνουν. Τώρα ήταν η ώρα. Τώρα θα μου πεις, μήπως λέω εγώ τώρα, και επειδή και οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες με 40, 38, να σκεφτόταν, ας πούμε, και αυτός ο έρμος ο εργολάβος να το κάνει πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το βράδυ. Δεν βλέπουνε. Εργολάβους τους λένε, δεν έχουν φώτα, μόνο το φως της ημέρας, μόνο με 40 πρέπει να ρίξει πίσα. Υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία που λέει πως αλλιώς πίσα δεν πιάνει. Η καλή πίσα πρέπει να πέσει στην αιχμή της κυκλοφορίας, στο πίκ μιας τουριστικής σεζόν, με χιλιάδες κόσμους σε μία πόλη, αλλιώς δεν πιάνει το έργο. Δεν πάει με τα καλά, ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχει τέτοια δοξασία. Αλλιώς δεν μπορώ να σας δικαιολογήσω. Δεν θα τους κατηγορήσει και γι' αυτό. Ότι πάνε και μαζεύουν τα σκουπίδια, δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν. Το οποίο είναι που κάνουν σποτ, έτσι. Δηλαδή τώρα στην Κοραή μου έχει στείλει η Ντόρα φωτογραφίες. Κοραή, η οδός Κοραή, πεζόδρομος, πλακόστρωτο. Είναι η Δεδάλου και η Κοραή. Στην Κοραή μου έχουν στείλει φωτογραφίες που, αν δεις, ας πούμε, έχουν βάλει τα, αυτά τα καλαθάκια για τα απορρίμματα, που είναι πάνω, μέχρι πέφτουν, ξεχυλάνε. Δεν το έχουν δει τώρα, δεν τους έχει δοθεί, γιατί γυρνάει ο εργολάβος γύρω-γύρω και του δείχνουν, να εδώ καθάρισε, να εδώ είναι πρόβλημα, και πάει ο άνθρωπος μετά και αμολάει τους οδοκαθαριστές. Αγνώστου ταυτότητας, είναι και αυτό ένα ζήτημα, μου το συζητάει όλο το Ηράκλειο. Πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, από πού έχουν έρθει, δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά, είναι σαν να είναι χαμένοι, σαν να είναι αριανοί. Που θένε και λίγο βοήθεια, πάνε με το καροτσάκι εκεί, δεν ξέρουν πού να το παρκάρουν. Άλλοι είναι με το κινητό, που είναι και προσφυλή, έτσι, συνήθεια αυτών των χωρών. Αυτό το πράγμα γίνει και πού βλέπουμε και κανένα αυτό και τα αδειάζουμε. Λοιπόν, έχω και σαν σήμερα, έχω και μια, έχω καλημέρες από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα από το creta1.gr, κάθε πρωί, λέει. Και μου στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι λάδι, Αντώνη, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Τι να σου κάνω, φίλε. Αύριο που θα βρέχει θα πας εσύ. Αύριο. Ευχαριστούμε, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κουπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα κρεμίζουμε όλα για να χτίσει σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

37 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Είναι η μέρα της Παρασκευής, είναι 24 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Ανδρεάκη, στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα στην επιλογή πολλών τραγουδιών, τόσων που τελικά αποφασίσαμε ότι για να τα ακούσουμε όλα θα βάζουμε το ένα μετά το άλλο. Δεν, Αντώνης, είναι αμήλικτος. Αντώνης Τσαπίνος εδώ. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος σήμερα θα σας πει και καλημέρα, αν μας καλέσετε στο 2810383282. Ο Μάνος Τουρνάκης δεν θα σας πει καλημέρα, γιατί είναι εκείνος που έχει την ευθύνη της εικόνας, του live streaming, από όπου μπορείτε και να μας βλέπετε και να μας ακούτε ζωντανά, εάν πληκτρολογήσετε Κρέτα One 102,3. Θα μας ακούτε, κρέτα1.gr. Εκεί θα πάτε, στο site, και από εκεί δύο κουμπάκια σας ανακατευθύνουν είτε στην εικόνα είτε μόνο στον ήχο, εάν είστε μακριά. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί, 24 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή. Αν είχατε διαβάσει ιστορία Τρίτης Δέσμης, σίγουρα θα θυμάστε ότι 24 Ιουλίου το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης. Τη θυμάσαι αυτή, απ' έξω. Ήταν συνθήκη Σευρών, συνθήκη Λοζάνης, ήταν από τα ΣΟΣ. Έπρεπε να το ήξερες οπωσδήποτε. Βεβαίως και πέρα από την ύλη, τη διδακτέα της Τρίτης Λυκείου και το μάθημα της ιστορίας, η συνθήκη της Λοζάνης είναι αυτή η οποία καθορίζει μεταξύ άλλων μέχρι και σήμερα και τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς, ανέφερε μέσα η συνθήκη της Λοζάνης, ενώ στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Σαν σήμερα όμως, το 1974, είναι η μέρα όπου χιλιάδες λαού θα κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο του Ελληνικού και εκεί στις 2 τα ξημερώματα θα υποδεχθούν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φθάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο μάλιστα του Προέδρου της Γαλλίας, τότε του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, την ίδια ώρα, δύο ώρες μετά, το ξημέρωμα έφτασε στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, με κόσμο να τον περιμένει, να τον χειροκροτά και να παραλληλεί. Στις 4:15 το ξημέρωμα, 2 ώρες μετά, ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη.

Σαν σήμερα το 1982, πολύ αργότερα, θα καταργηθεί στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου. Μέχρι τότε, μέχρι το 1982, η μοιχεία διώκονταν ποινικά. Ήμουν σίγουρη ότι αυτή η είδηση θα σε ενδιέφερε. Ναι. Ήτανε, δεν θυμάσαι τις ελληνικές ταινίες που τους έκαναν τσακωτούς και τους έβγαζαν έξω με τα σεντόνια και ερχόταν κατευθείαν η αστυνομία, το όργανο, να επιληφθεί της κατάστασης. Ο Κωνσταντάρας, ναι. Ναι, αυτό με το σεντόνι, αυτή η χαρακτηριστική ταινία. Ένας νόμος που μας πήρε τόσες δεκαετίες για να τον καταργήσουμε. Τώρα, αν ήταν να βάλουμε γκάλοπ και να ρωτήσουμε αν τελικώς έπρεπε να παραμείνει μία πράξη ποινικά κολάσιμη η μοιχεία, ή αν τη φτάσουμε στις μέρες μας, που απλά, ας πούμε, είναι Δευτέρα και μια συζήτηση, έτσι, μπορεί σε σύγχρονα ζευγάρια να περνάει αυτό. Εξαρτάται τον τύπο της μοιχείας. Μπορεί να είναι η μοιχεία της μιας βραδιάς. Εκεί το βλέπει ο άλλος ενδεχομένως λίγο πιο ελαφρά. Μπορεί να είναι η επαναλαμβανόμενη μοιχεία. Μπορεί να είναι η μοιχεία με διαφορετικούς συντρόφους. Έχει διάφορα είδη μοιχεία. Ναι, πώς συγχωρείται η μοιχεία? Έλα τώρα. Αρνούμε. Δεν υιοθετώ. Σαν σήμερα, το 2008, έτσι για να μην το ξεχνάμε αυτό το παιδί κάθε μέρα, ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στο Προεδρικό Μέγαρο, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η πρώτη του εμφάνιση αυτή. Σήμερα είναι η καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Το έχουμε και σήμερα αυτό. Τότε λοιπόν, το 2008, η πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διαλέγει να εμφανιστεί συνοδευόμενος από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο, και τότε κλέβει την παράσταση κερδίζοντας πολύ θετικά σχόλια και από τον τύπο και από τον κόσμο που τον χειροκρότησε για τη στάση του απέναντι στους μετανάστες στη χώρα μας. Το έκανε σχολή τότε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ότι μέχρι τότε, ας πούμε, στο Προεδρικό Μέγαρο, προηγούμενες δεκαετίες, πήγαιναν οι πολιτικοί μετά τις συζύγων αυτών, αν δεν είχαν σύζυγο αυτών, μόνοι τους, και τελείωνε εκεί η κουβέντα. Μετά άρχισε να γίνεται μόδα η σημειολογία, τι θες να δηλώσεις φτάνοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, και διάλεγαν, ας πούμε, κυρίως οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι εξ αυτών που έπαιζαν και με τα μίντια, ή κάποιοι βουλευτές, εκπροσώπους από την κοινωνία, ανάλογα την τάση. Ο ένας τότε είχε πάρει τη μετανάστρια, διότι ήταν, υπενθυμίζω, υπέρ της μετανάστευσης των μεταναστών. Θυμάστε στην Ομόνια που ερχόταν και καθόταν και λιαζόταν, που λεγόταν όλο αυτό, τα ανοιχτά σύνορα, να έρθει ο κόσμος. Μετά πήγαμε στο άλλο άκρο, τα κλειστά σύνορα, τα κυνηγητά και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1783 γεννιέται Σιμών ντε Μπολιβάρ, ο άνθρωπος που μένει στην ιστορία ως απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό. Και το 1897, σαν σήμερα, γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε και η Τζένιφερ Λόπεζ, εδώ το αφήνω, κάνε το τι νομίζεις. Και από το χθες, πάμε και στο σήμερα, πάμε να δούμε ποια είναι τα γεγονότα εκείνα που φαίνεται ότι σήμερα απασχολούν τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και βεβαίως από χθες, μία από τις ειδήσεις που απέκτησε και πανελλαδικό ενδιαφέρον είναι η είδηση των 8 περιπτώσεων που οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές σε συλλήψεις επιστημόνων, τοξικολόγοι, ιατροδικαστές στην Κρήτη, στα Χανιά,
Και από την ώρα που αυτή η είδηση ξεκίνησε να λέγεται και να γράφεται, διότι αρχικώς ήταν προσαγωγές, οι οποίες μετά μετατράπηκαν σε συλλήψεις, άνοιξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν στον ανακριτή και ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες και οι οποίοι κατηγορούνται για τετελεσμένη δωροδοκία. Η κατηγορία τους απαγγέλθηκε χθες το μεσημέρι. Στο πλαίσιο μιας ογκοδέστατης, η αλήθεια είναι, λένε οι νομικοί κύκλοι, δικογραφίας, η οποία σχηματίστηκε μετά από πάρα πολλούς μήνες έρευνας από την ασφάλεια Χανίων. Η δικογραφία λέγεται ότι συμπεριλαμβάνει 25 ονόματα. Τώρα είχαμε τις πρώτες συλλήψεις, προσαγωγές που έγιναν, συλλήψεις, και βεβαίως τώρα εξετάζεται όλο αυτό το υλικό για να διαπιστωθεί και τα υπόλοιπα άτομα, αφού φτάνουν στο 25 τον αριθμό, πόσο εμπλέκονται και ποιος είναι ο ρόλος τους. Δεν αποκλείεται και αυτές τις μέρες και σήμερα και την επόμενη εβδομάδα να δούμε και άλλες προσαγωγές και άλλες συλλήψεις. Οι δύο πάντως, τοξικολόγος και ιατροδικαστής, επισημαίνουν ότι δεν γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο κατηγορούνται και όταν θα πάρουν στα χέρια τους τη δικογραφία θα έχουν μια πιο σαφή εικόνα. Δεν ξέρουν πάντως γιατί έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται για δωροδοκία, αυτό είπε ο συνήγορος υπεράσπισής τους, αλλά δεν έχουν εικόνα. Πάντως, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι έναντι φέρεται, ότι έναντι παράνομων χρηματικών ανταλλαγμάτων αλίωναν πορίσματα για ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων. Οι πηγές αναφέρουν, διαβάζω και εδώ στην Πατρίδα, ότι οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις διοκτικές αρχές γύρω από την έρευνα ήταν ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, στο οποίο αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης ενός αθέμητου οικονομικού ανταλλάγματος, να στο κάνω πιο λιανά, στο πω πιο αναλυτικά. Θανατηφόρο. Είσαι στο δρόμο, έρχεται ένας από απέναντι, σε σκοτώνει. Δεν ξέρουμε αυτό το θανατηφόρο ταυτότητα. Ποιος έφυγε? Έφυγε νέος, έφυγε μεγάλη ηλικία, έφυγε μάνα, έφυγε αδερφή. Πάνε στα δικαστήρια και εκεί αυτός ο οποίος οδηγούσε υποβάλλεται σε μια σειρά από εξετάσεις. Να δούμε. Ήταν υφάλιος? Είχε καταναλώσει αλκοόλ? Είχε καταναλώσει άλλες ουσίες? Και ενδεχομένως ο θάνατος του απέναντι προκλήθηκε από αυτή την κατάσταση, οδηγούσε δηλαδή και ήταν μεθυσμένος ή είχε κάνει ναρκωτικά και δεν ήξερε που πήγαινε? Αυτό περιγράφεται σε μια εξέταση, μια τοξικολογική εξέταση, την οποία την υπογράφει ένας ειδικός, ένας επιστήμονας. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια υπόθεση ανάμεσα στις άλλες που λέγεται, φέρεται, ότι ο τοξικολόγος, ο οποίος κρατείται αυτή την ώρα, έφτιαξε μια έκθεση η οποία ήταν ψευδής. Δηλαδή άλλα ήταν τα στοιχεία που είχαν επαρθεί, άλλα έγραψε αυτός και την υπέγραψε. Και προφανώς αυτό το έκανε με ένα οικονομικό αντάλλαγμα. Υπάρχει μια άλλη υπόθεση, ας πούμε, ευνηδίου θανάτου, διαβάζω εδώ, όπου πάλι με την δικογραφία σύμφωνα φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Άλλο θανατηφόρο τροχαίο, με την κατηγορία να αφορά σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Καταγγελία για απέτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια με αντάλλαγμα σύνταξης ιατροδικαστικής έκθεσης. Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό, στην οποία η δικογραφία αποδίδει σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Υπόθεση ναρκωτικών. Είναι πολλά. Αυτά. Έτσι, να καταλάβετε τι ήταν αυτό που ακούσατε χθες στα Χανιά και ποια είναι η βάση του και το περιεχόμενό του. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν. Συμβαίνουν.
τώρα για να αλλάξουμε και κλίμα, να πάμε από τα τοπικά. Μετά τον καύσωνα, κάποιες περιοχές ήδη δοκιμάζονται με εξπρές κακοκαιρία. Σας είπα χθες ότι κατέβαινε το κύμα με ακραία καιρικά φαινόμενα, σφοδρές κακοκαιρίες σύντομης χρονικής διάρκειας, μπουρίνια με ανέμους να τα συνοδεύουν, Σκιάθο πέρασε, Σκόπελο πέρασε, σποράδες και κατευθύνεται κι άλλο. Είδαμε πάρα πολλά βίντεο και στο TikTok από έτσι το πώς η νύχτα έγινε μέρα με κεραυνούς, με καταιγίδες. Τώρα περιμένουν σήμερα να εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους έχει συνταχθεί μάλιστα και ένας χάρτης που υποδηλώνει 11 περιοχές. Εκεί αναμένεται καταιγίδες, ισχυρές, χαλάζι, κεραυνική δραστηριότητα και θα δημιουργήσουν ένα σκηνικό το οποίο θα παραπέμπει περισσότερο σε φθινοπορεινή περίοδο. Θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα συνοδεύονται από πολλούς κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους, ανέμους οι οποίοι σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα οι ρηπές κατά τόπους θα ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Οι περιοχές αυτές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο αυτών των φαινομένων είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Ιμαθία. Και βεβαίως για εσάς που ενδεχομένως έχετε προγραμματίσει ταξίδι ή δουλειά σήμερα στην Αθήνα και η Αττική, η οποία ξεκίνησε με καλές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια, από το μεσημέρι και μετά θα έχει πυκνότερες νεφώσεις και προς το βράδυ θα εκδηλωθούν και εκεί, στο λεκανοπέδιο της Αττικής δηλαδή, μπόρες, βροχές και στη συνέχεια ισχυρές καταιγίδες. Από το βράδυ θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Η θερμοκρασία όχι τώρα καμιά ιδιαίτερη μεταβολή, ίσως 32 παραμένει και εδώ μας στην Κρήτη που δεν θα επηρεαστεί σήμερα από αυτά τα φαινόμενα. Θα έχουμε και 30 και 32 και 35. Μην περιμένετε δηλαδή θα πάμε σε καμιά φοβερή δροσιά. Έντονα φαινόμενα και μπουρίνια έχουν δηλωθεί ότι θα εκδηλωθούν και στην Θεσσαλονίκη. Ανοίγω και βλέπω εδώ και τις περισσότερες περιοχές αναλυτικότερα. Θεσσαλία, Λάρισα, που είναι και δοκιμασμένη και από τις πλημμύρες, Βόλος, Πήλιο, Σκιάθος, Σκόπελος, Σαλόνισος, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια θα κατεβαίνει. Ανατολική Στερεά, Σαμοθράκη και θα πάει μετά Λίμνο, Θάσο. Αυτά είναι τα σημεία για τα οποία μάλιστα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, γιατί εκεί αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Διαβάζω τον Καλιάνο που λέει ότι μέσα σε λίγες ώρες είναι πιθανό να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε νερό που έχει πέσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ναι, γι' αυτό ραγδαιότητα. Πάει, αυτό θέλει τώρα προσοχή, γιατί θα είναι και ανέμελοι ταξιδιώτες και παραθεριστές, οι οποίοι θα είναι στην παραλία. Μπορεί να τους φανεί και πολύ ωραίο. Α, δες, έρχεται τύπο μερικοί που έρχονται τυφώνες, αυτά τα storms και τα μαγνητοσκοπούν. Θα βλέπουν με τα μαύρα σύννεφα να πυκνώνουν, τον άνεμο να δυναμώνει και δεν θα φεύγουν. Κάντε εκεί, μέχρι να τους τυπήσει καμιά κεραυνός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπεις και έρχεται, τα μαζεύεις, έφυγες και πας σε ένα προστατευμένο μέρος. Με υπόστεγα δεν μπαίνεις στο δρόμο. Αν είσαι και σε απομακρυσμένη έτσι, παραλία, δεν μπαίνεις με όχι καλό δρόμο, δικό δίκτυο. Πας κάπου, περιμένεις να περάσει και έφυγες. Δεν μένεις στην παραλία. Δεν είσαι. Δεν πρωταγωνίσεις σε ταινία στο Netflix. Όσο και φαίνεται συναρπαστικό, δεν. Ο Θοδωρής ο Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, λέει ότι είναι καλό να αναβληθούν και οι θαλάσσιες δραστηριότητες. Δηλαδή τα water ski, τα παιχνίδια αυτά που κάνουν. Μια μέρα τέτοια ας πούμε, που περιμένεις ισχυρούς ανέμους και μπουρίνια σε αυτές τις περιοχές, ας τα κλείνανε σήμερα. Για εμάς παιδιά δεν βλέπω κάτι και καθόλου δεν με πειράζει. Εμάς φαίνεται ότι περνάμε έτσι όσο μπορούμε. Για αύριο υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα έρθει ας πούμε η αποδρομή, θα περάσει η ουρά αυτών των φαινομένων, ίσως ακουμπούσε λίγο δυτική Κρήτη και πέφτανε και κάποιες βροχές στο βόρειο μέτωπο του νησιού. Μποφόρια μόνο. Βορείος, νοτίος. Τι, βορρά. Εντάξει, δεν πειράζει.
Το έχει γίνει πια νόμος να πατάει Σαββατοκύριακο και να γίνεται το σύστρελο, το κυρικό. Από Δευτέρα όλα καλά. Στρώνει ο καιρός μετά. Τρίτη καύσωνα, μάλιστα. Εντάξει, τώρα όμως έχουν μπει και άδειες, φεύγει κόσμος, δηλαδή νομίζω ότι λίγο πολύ από μια εβδομάδα ο καθένας κάποιες μέρες είχε φυλάξει, που δεν θέλει να πάει 15 Αύγουστο, που γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε, και πλακώνουμε όλοι στις ίδιες παραλίες και είναι πατής με πατός. Πολλοίς κόσμος πια το έχει καθιερώσει και μένει στον τόπο του ή πάει στο χωριό του το 15 Αύγουστο για να αποφύγει αυτό το κύμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι 15 Αύγουστος λέγεται και το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, με χιλιάδες εκδρομές, με πολύ μεγάλη κινητικότητα στους δρόμους. Οπότε κάποιοι σου λένε εγώ θα φύγω μέχρι τις 15, φύγω τώρα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και θα φύγω και μετά τις 15, που να μην μπλακώσουμε όλοι, ας πούμε, για τρεις μέρες και να γίνεται χαμός. Που γίνεται χαμός, δεν τον αποφεύγεις τους ή άλλους. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω. Το Μητσοτάκη που είπε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Η αντιπολίτευση υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός στο Open, στον Μάνο τον Ήφλη και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Φίλος μου Γιάννης τον Κολοκυθά, πολύ ωραίος δημοσιογράφος, ωραίο μυαλό. Τα βασικά του σημεία, ας πούμε, είπε για το τετραετές πλάνο της κυβέρνησης. Ότι δρομολογούνται και παραδίδονται πολλά έργα υποδομής, χθες εγκαινίασε και ένα ακόμα αυτοκινητόδρομο, και στο φλέγον ζήτημα, ας πούμε, αυτό των εκλογών, ο Κυριάκος επαναλαμβάνει ο Μητσοτάκης στο ίδιο θέμα, δεν λέει κάτι άλλο, λέει εκλογές στην ώρα τους, το λέει, από την, δεν είπε κάποια στιγμή θα κάνω εκλογές τον Οκτώβριο, άμα δεν θέλει να πει αφήνει αυτά τα ενηγματικά. Πάντως και σήμερα απάντησε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Το αιτιολόγησε κιόλας λέγοντας ότι μια κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκε στο τέταρτο έτος για κυβέρνησης, ότι για τη Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε από την πρώτη μέρα από τις εκλογές. Καλά, τώρα αυτό λίγο δεν πείθει, γιατί όντως και ο ίδιος και το επιτελείο του, το στενό, το υπουργικό, κινείται σε ρυθμούς απόλυτης προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή, αν τους δεις, δεν είναι αυτό το κανονικό

Ούτε να κάνουν κόμμα. Τα άνοιξε η Μαρία Καρισιανού, έκανε την κίνησή της, τα άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε την κίνησή του. Από αυτά που αναμένεται, ας πούμε, επίσημα να δούμε να δημιουργούνται, είναι και αυτό το Αντώνη Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του βλέπει ότι εκείνοι οι οποίοι εκδηλώνονται και βγαίνουν μπροστά, ψιλοκαίγονται κιόλας. Δηλαδή, είδατε ότι ξεκινάνε όλοι από ένα 15, είδαμε και 18, και μετά αρχίζει αυτό το πράγμα δημοσκοπικά να φθήνει. Παίρνει μια κανονική διάσταση από το πρώτο καλωσόρισμα του κόσμου. Πάει στο 12, στο 10, στο 8, στην περίπτωση της Μαρίας πάει και πιο κάτω. Και σχηματοποιείται. Όσο κάποιος μιλάει, εκτίθεται. Σου λέει να κάνω το ίδιο και με τον Σαμαρά. Να τον πιέσω να αποκαλύψει το όποιο κόμμα κάνει. Που κι αυτός, ας πούμε, γρήγορα από το φούσκωμα να πάει στο ξεφούσκωμα και να έχω μια πιο ρεαλιστική εικόνα. Και εκεί παίζεται τώρα ένα παιχνίδι νεύρων. Ένας πόλεμος αντοχής. Από τη μία ο Σαμαράς δεν αποκαλύπτει και δεν δίνει στη δημοσιότητα, δεν επισημοποιεί τη σκέψη του να κάνει κόμμα. Ένα TikTok έχουμε δει, ας πούμε, και μέχρι εκεί πήγε η δουλειά. Και από την άλλη, ο Μητσοτάκης δεν λέει πότε θα κάνει εκλογές, μέχρι να δούμε αν θα πατήσει την Πανανόφλουδα και ο Σαμαράς ο Αντώνης και πει ότι τώρα κάνω κόμμα. Αυτό το δίπολο, που είναι μια παλιά ιστορία που καλά κρατεί, είναι και αυτό που φαίνεται να μην έχουμε κι εμείς μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως τα τελευταία 24 ώρα λέγεται και πιο επίσημα και για άλλους ακόμα πολλούς λόγους, που ανάμεσά τους είναι και δημοσκοπική, ότι απομακρύνεται το σενάριο των εκλογών για τον Οκτώβριο, πάει προς την Άνοιξη, Φεβρουάριο, Μάρτιο, βλέπουμε, γιατί έχουμε και την Προεδρία της Ευρώπης από την πλευρά της Ελλάδος, και αν πέσουμε σε αναταράξεις, διπλές εκλογές, να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, αυτά πρέπει να γίνουν σε ένα χρόνο που να υπάρχει χρόνος και να μην τρέχουν ξαφνικά τον Ιούνιο. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα περιγράφουμε. Εδώ θα είναι και ο Αντώνης που μου κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με μπουρίνια και καταιγίδες. Τοπικές βροχές σήμερα και στην Κρήτη. Τσακωτός με κοκαίνη 25χρονος στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Ασφιχτία από τις ελλείψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Υπάρχουν νοσηλευτές, λείπουν οι προσλήψεις, λένε υγειονομικοί. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ποινική δίωξη στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Νεκρή διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από επίθεση με μαχαίρι. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Μπράντε Φερ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίσημη πρώτη από τη θέση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ για τη Ρένα Δούρου. Νέο κύμα τελωνειακών δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε 60 χώρες. Έντονες αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη αρχικά, γιατί βαθμία από το απόγευμα και μετά θα αναπτυχθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 22 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Creta One 102,3 στις 10.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και

0: Διαδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Ήταν η θέση που πήραμε το διαπότομη που ακούστηκε αυτό. Χατζηνάσιος Γιώργος, πρωτοψάλτη, άλκιστης, Νικολακοπούλου. Φοβερή στίχη, ωραία τραγούδια. Από αυτά που τότε γράφονταν μία φορά, ερμηνεύονταν άλλη μία και έμεναν για πάντα εκεί ψηλά, που ο καθένας τα έχει τοποθετήσει. Εννέα λεπτά μετά τις 9, 24 Ιουλίου, ημέρα της Παρασκευής, εδώ είμαστε, με λίγα, πολλά, με σκέψεις, με προβληματισμούς, με δυσκολίες, με σκέψεις, με προβληματισμούς, με δυσκολίες, να τα αφήσετε όσο μπορείτε, έτσι σιγά σιγά ο καθένας, λίγο πίσω, ανοίξτε λίγο τα παράθυρα, βάλτε μέσα αέρα, ζεστό θα είναι, σας το εγγυώμαι και σήμερα, όχι τόσο ζεστός όπως τις Δευτέρες και τις Τρίτες, που ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Αφήστε το φως να μπει και αφήστε τα πράγματα λίγο να εξελίσσονται πιο ήρεμα. Ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα από μια ακροάτρια ότι είναι πολλές οι δυσκολίες, δεν μπορούν να πάνε όλοι οι διακοπές, και νομίζω ότι όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι τέτοιες περιόδους των διακοπών, των γιορτών, των Χριστουγέννων, του Πάσχου, υπάρχει αυτός ο καταναγκασμός του πρέπει να γιορτάσουμε, να πάμε, να έρθουμε. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που δεν πρέπει, που δεν μπορεί να πρέπει. Και εκεί δημιουργούνται έτσι αυξημένες δυσκολίες, γιατί κάποιος νιώθει, ας πούμε, υπαίτιος που δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές της ζωής του, να κάνει τα ταξίδια που ονειρεύεται, γιατί ίσως βιώνει μια δύσκολη περίοδο, είτε οικονομικά είτε σε επίπεδο υγείας. Και γι' αυτό πάντα στο λόγο μου έχω στο μυαλό μου, όταν λέω για όλα αυτά, ότι δεν υπάρχει εξειδανίκευση μιας περίπτωσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν ιδανικές διακοπές, όπως δεν υπάρχουν ιδανικές σχέσεις, όπως δεν υπάρχουν ιδανικές δουλειές, όπως δεν υπάρχουν ιδανικές συνεργασίες, όλα αυτά. Να μην τα κάνουμε όλα τέλεια. Υπάρχει μια καθημερινότητα. Είμαστε άνθρωποι ατελείς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε καθημερινά, με τα λίγα ή τα πολλά, τα δύσκολα ή τα εύκολα, να βρίσκουμε την καλύτερη των στιγμών και να επιβιώνουμε. Αυτό για τη Μαρία, που μου είπε για τις δικές της δυσκολίες ένα μήνυμα και που, όπως και η ευτυχία δεν κρατάει για πάντα, να θυμάστε ότι ούτε και η δυσκολία κρατάει για πάντα. Και κάποια στιγμή και τα δύσκολα τελειώνουν και έρχονται καλύτερες μέρες. Στα υπόλοιπα τώρα των σημερινών ειδήσεων, σήμερα είναι η γιορτή της Δημοκρατίας, σήμερα είναι και η περίφημη δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, πολιτικά, μετά και από την πρωινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open. Το ενδιαφέρον κινείται γύρω από αυτήν την δεξίωση, τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, που κάθε χρόνο τέτοια μέρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού. Φέτος οικοδεσπότης, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, και το Προεδρικό Μέγαρο θα ανοίξει τις πόρτες του για τους 1697. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι προσκλήθηκαν φέτος στη δεξίωση. Έχουν ήδη δηλώσει ότι θα δώσουν το παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Οκουτσούμπας. Αυτοί θα καθίσουν και στο περίφημο κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου για τις άβολες αυτές και περίπου άχαρες συζητήσεις, που έστω για την ανάγκη της φωτογραφίας και του ινσταγραμικού αποτυπώματος και του ειδησιογραφικού αποτυπώματος θα πρέπει να κάνουν. Στο κιόσκι, λέει, με τους πολιτικούς αρχηγούς, έχει αποφασιστεί ότι θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά αυτό που φέτος περισσότερο κλέβει την παράσταση και είναι άξιο αναφοράς είναι η απουσία πολιτικών αρχηγών. Ποιοι δηλαδή αρνήθηκαν την πρόσκληση να παρευρεθούν στο Προεδρικό Μέγαρο? Απόντες έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα βρεθούν. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Ωνάτσιος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και
η πρόεδρος, η νέα πρόεδρος, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις καθημερινά, γιατί έχει αλλάξει 4 πρόεδρους, δεν ξέρεις που θα κάτσει μπήλια την επόμενη μέρα. Για σήμερα πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ρένα Ιδούρου, η οποία αρνήθηκε να παρευρεθεί και αυτή με σχετική της ανακοίνωση. Αντίστοιχα δεν θα παρευρίσκονται οι επικεφαλείς κομμάτων που δεν έχουν ακόμα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Η Μαρία Καρισιανού δεν θα πάει, ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν θα πάει, ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα πάει. Στη δεξίωση έχει προσκληθεί και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την ιδιότητα της Ευρωβουλευτή, η οποία και αυτή δεν θα παραστεί στην δεξίωση. Απόφαση επίσημη με ανακοίνωσή του να μην δώσει το παρόν έχει λάβει και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, και νυν πρόεδρος του Ελλάς. Και ερωτηματικό αποτελεί η στάση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έως χθες, λένε κοινοβουλευτικοί κύκλοι, δεν είχε ενημερώσει την Προεδρία με επίσημη ανακοίνωση για τις προθέσεις του. Σημειολογικά, σε μια χώρα, σε ένα έθνος, σε ένα κράτος που γιορτάζει την αποκατάσταση της δημοκρατίας από το 1974 και εντεύθεν, υπαγορεύεται και μπορεί να είναι κοινή λογική σε αυτές τις περιπτώσεις να παρακάμπτονται οι πολιτικές διαφορές, τα πολιτικά ζητήματα, η πολιτική οξύτητα, ο πολιτικός κανιβαλισμός και τόσα άλλα που θα μπορούσα να πω. Και σε αυτή την περίπτωση να ήταν πάνδημη η συμμετοχή των πολιτικών εκπροσώπων, των πολιτικών αρχηγών. Γιατί δεν είναι μια προσωπική πρόσκληση σε ένα γεύμα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Η σημειολογία αυτής της πράξης, σε άλλες χώρες τουλάχιστον, είναι η αιτία και η αφορμή και η υποχρέωση πάνδημης συμμετοχής. Τώρα αυτό το σημερινό, αυτό το φετινό, να γυρίσουν την πλάτη ας πούμε οι περισσότεροι και να δεχτεί μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρευρεθεί εκεί και ο Κουτσούμπας, κατά τη γνώμη μου, πράξη πολιτικής αντίστασης δεν μπορεί να λογάται. Πράξη ελαφρομυαλιάς το κατατάσσω πιο εύκολα. Έτσι και πολιτικής ανισορροπίας, ότι ας πούμε εγώ δεν θα δεχτώ να πάω στη γιορτή αποκατάστασης της δημοκρατίας, διαβάστε λίγο ιστορία, δεν θα δεχτώ να είμαι εκεί, μεταφέροντας και ένα μήνυμα στο σήμερα, ότι πάνω και πέρα από όλα, πέρα από την τοξικότητα, την αντιπαράθεση, το διάλογο που αναπτύσσουν οι πολιτικές παρατάξεις, έχουμε όλοι μια ιερή υποχρέωση να διαφυλάττουμε τη δημοκρατία, να διαφυλάττουμε το δικαίωμα όλων των πολιτών να ζουν κάτω από το καθεστώς της δημοκρατίας. Τώρα αυτό το γυρνάω την πλάτη και δεν πάω και εγώ σε αυτές τις φιέστες δεν παρευρίσκομαι που ήταν καλές να τις χρησιμοποιούμε πριν από λίγα χρόνια. Θυμάστε που σας είπα ότι σαν σήμερα ας πούμε κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας με την μετανάστρια από την Αφρική. Είτε θυμάμαι ας πούμε το Γιώργο το Σταμάτη πρέπει να ήταν. Το που ήρθε με μια κοπέλα η οποία εκδίδονταν και την έφερε στο Προεδρικό Μέγαρο σημειολογικά και αυτό για να μιλήσει για τις εργάτριες του σεξ. Έχουν κάνει διάφορα κατά καιρούς. Οι μικρά παιδιά, οι αθλητές αντί συνοδού ας πούμε του συζύγου να πάρουν ένα πρόσωπο που κάτι συμβολίζει και θέλουν να κάνουν ένα statement, μια δήλωση πολιτική. Οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει αυτή το θεσμό και αυτή την έκδοση, οι ίδιοι άνθρωποι τώρα ας πούμε κρίνουν ότι δεν είναι ανάγκη να πάνε. Δεν το βρίσκω και πολύ καλό. Νομίζω ότι και μέσα από τις διαφορές θα έπρεπε να δείξουν ότι πάνω και πέρα απ' όλα είναι η ειρήνη, είναι η δημοκρατία. Δεν το κατάφεραν φέτος. Αυτό για εκείνους που σκέφτονται. Και βάλτε το και αυτό. Βάλτε το ρε παιδί μου στην κουβέντα. Αξιολογείτε τα όλα. Βλέπετε τα λίγο πιο μέσα.

Τώρα, ανάμεσα σε αυτούς τους 1679 καλεσμένους είναι τα 61 μέλη της κυβέρνησης, 8 πρώην πρωθυπουργοί, 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος και η Κατερίνα Σακελαροπούλου, 4 πρώην πρόεδροι Βουλής, ο Επίτροπος ο Έλληνας, ο Τζιτζι Κώστας, οι Ευρωβουλευτές και οι 20, οι 300 βουλευτές, οι 30 ανεξάρτητοι μέσα σε αυτούς, γιατί έχουμε πιάσει και ρεκόρ ανεξαρτησίας μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καρέγκλα δεν δίνουμε, αναξαρτητοποιούμεθα. Δηλαδή, Φάμελος, ας πούμε, είναι ο πρώτος πρόεδρος κόμματος που φεύγει από το κόμμα του, αλλά κρατάει την καρέκλα του. Ήμουνα πρόεδρος αυτό το κόμμα, πρόεδρος. Πρόεδρος δεν λέμε το, ήμουνα περαστικός σύνταφος και μπήκα, πρόεδρος στο κόμμα. Δεν συμφωνώ με αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα, παραδίδω το κόμμα, αλλά δεν παραδίδω την καρέγκλα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην ελληνική επικράτεια. Έχουν κληθεί και οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, η Νοτοπούλου, ο Καραμέρος, που έχουν παραιτηθεί και είναι και αυτοί. Έχουν κληθεί 509 αντιστασιακοί κατά της δικτατορίας. Δικαστικοί, αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, πριτάνης, τραπεζίτες, κοινοφελή ιδρύματα, μπλα μπλα μπλα μπλα, μέλη κοινωνίας, των πολιτών, θελοντές, δημοσιογράφοι, πολιτισμοί. Και τιμητικά προσκεκλημένοι θα είναι οι δύο πρωτεύσαντες μαθητές των Πανελληνίων. Θα είναι η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή. Θυμίζω ότι η Παναγιώτα Διαμαντή ήταν η δασκάλα η οποία πήρε διορισμό σε σχολείο αγωνής γραμμής, σε ένα σχολείο με ένα μαθητή, και πήγε και έμεινε και πήρε αυτή την τιμητική πρόσκληση ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης που με ασφάλεια προσγείωσε πρόσφατα το F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Αντώνη μου, ζητάνε Σαββόπουλο, το Θάλασσα Πλατιά. Γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε και χατήρια σήμερα, που είναι η τελευταία μέρα πριν τις διακοπές μου. Γιατί οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα, μην φυσυχάζεστε. Οπότε όποιος ζητάει και τραγούδι, ευχαρίστω σήμερα. Αρκεί να μας αρέσουν και εμάς. Τα υπόλοιπα θα αξιολογούνται ανάλογα και θα το συζητάμε. Τώρα, να κλείσουμε τα της δεξιώσεως της Δημοκρατίας, που είναι και η 52η επέτειος, έτσι. Είναι η φετινή αυτή η εκδήλωση, επαναφέρει και τις προσκλήσεις μετασυζύγου για τους πολιτικούς. Το έθιμο είχε κοπεί επί Προεδρίας Κάρολου Παπούλια. Τότε κρίθηκε ότι η ιδέα να γίνει η γιορτή πιο μικρή ήταν καλό, γιατί κόβαμε γενικά οικονομική κρίση. Οπότε υπό το κλίμα των γενικότερων περικοπών, τι να κόψουνε, κόψαν τις συζύγους των πολιτικών. Και από φέτος η πρόσκληση έγραφε ότι καλούνται οι πολιτικοί μετά των συζύγων των. Αρκεί να υπάρχουν οι σύζυγοι των. Τώρα σκέφτομαι ότι θα κάτσουν σε αυτό το περίφημο κιόσκι, αυτά τα βασανιστικά για αυτούς 20-30 λεπτά που θα πρέπει να κάνουν ό,τι συζητάνε. Δεν θα έπρεπε βέβαια, αλλά λέμε ότι αυτό κάνουν. Εννοώ να προσποιούνται, πρέπει να είναι πιο κανονικό. Στο κιόσκι θα κάτσει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ας πούμε, δεν έχει σύζυγο, από όσο ξέρω. Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει τη Μαρέβα. Ο Τασούλας έχει σύζυγο. Ο Κουτσούμπας έχει. Έχει σύζυγο ο Κουτσούμπας. Α, ωραία. Να μας πάρεις μακριά. Θα έπρεπε να υπάρχει εναλλακτική. Είστε πολύ γρήγοροι, μου λέει εδώ ο Νίκος. Όποιος δεν έχει σύζυγο, πάρει τη μάνα του. Ναι, που πολλές φορές είναι και πιο ιερότερο σύμβολο, κατάλαβες, εδώ στην ελληνική κουλτούρα. Του Νίκου πάντως η μάνα είναι όντως φοβερή γυναίκα. Να έχεις γνωρίσει του Νίκου τον Ανδρουλάκη τη μάνα, που κάνει τα αγαπημένα ντολμαδάκια και πάει όποτε έρθει και τα τρώει. Σου κάνει ένα ημένο στοιχεία πράγματα. Ντολμαδάκια. Α, εντάξει.

Στα τοπικά τώρα πίσω, σήμερα είναι 24 Ιουλίου και διαβάζω εδώ ότι σήμερα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Όλη για το παλιό ψυγείο εναντίον του Λιμεναρχείου και του Λιμενικού Σώματος. Να θυμίσω ότι είχαν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από τον προηγούμενο μήνα. Την ημέρα της εκδίκασής τους δόθηκε παράταση, δόθηκε μια προθεσμία περίπου ενός μήνα. Σήμερα είναι προγραμματισμένη αυτή η δίκη, η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου. Και τώρα είναι μια μέρα που θα κρίνει πάρα πολλά, διότι από τη μία έχουμε το πολύ συζητημένο θέμα της φιλοξενίας των μεταναστών στο Ηράκλειο, που ακόμα δεν φαίνεται κάπου να καταλήγει, φαίνεται να καταλήγει στους θανάτους, αλλά αντιδρούν οι κάτοικοι και έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Σήμερα αυτά τα μέτρα που τι λένε, όλοι θυμίζω ζητούσε να σταματήσει άμεσα η χρήση του παλιού ψυγείου. Να σταματήσει να χρησιμοποιείται ως χώρος φιλοξενίας μεταναστών. Αυτό το έκανε από τις 16 Ιουνίου. Και έτσι, σε μια ένδειξη καλής θέλησης, και ο Μινάς Παπαδάκης και οι νομικοί του σύμβουλοι είπαν ότι ωραία, παγώνουμε την αίτηση να πάρουμε μια παράταση. Σήμερα αυτό δικάζεται. Τώρα, αν δικαστεί και δεν πάρει παράταση ή υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη που αυτή την ώρα δεν τη γνωρίζουμε, υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε τα ασφαλιστικά μέτρα να κερδιθούν από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου και να πρέπει μετά σε ένα πολύ εύλογο χρονικό διάστημα το παλιό ψυγείο στο λιμάνι να πάψει να χρησιμοποιείται, να σφραγιστεί δηλαδή, και να μην φιλοξενούνται εκεί προσωρινά οι μετανάστες οι οποίοι φτάνουν νοτίως των παραλίων του νομού Ηρακλείου, που τα τελευταία 24 ώρα είχαμε αυξητικές ροές. Δεν ξέρω γιατί ο Θάνος ο Πλεύρης έβγαλε αυτή την ανακοίνωση ότι είναι μειούμενες. Μπορεί να μιλάει γενικά. Εδώ πάντως ήρθε κόσμος πάλι. Και είναι και πάρα πολλά τα βίντεο, πληθαίνουν τα βίντεο που δείχνουν την ώρα που φτάνουν. Γιατί και οι ίδιοι πολλές φορές τα ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα επιφωνήματα τα οποία λένε. Έχει δημιουργηθεί ένα περίεργο κλίμα τώρα σε αυτό. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε νωρίς, άμα δεν θέλουμε να γίνονται μετά αυτά. Αλλά δεν είναι της ώρας. Να μείνουμε στην υπόθεση που δικάζεται. Τώρα, αν αποφασιστεί ότι ορθώς το ζητάει όλοι, σφραγίζεται το παλιό ψυγείο. Πού θα πηγαίνουν αυτοί που θα έρχονται, ουδείς γνωρίζει. Θα επισπεύσουν τις διαδικασίες για μία δομή κάπου, θα είναι στους θανάτους που θα πούνε, ξέρετε κάτι, τώρα σφραγίσει και το παλιό ψυγείο, πού να τους βάλουμε. Θα τους βάλουν σε σκηνάκια μέσα στο λιμάνι. Το πρωτόκολλο τους ή άλλως λέει ότι σε κατάσταση έκτακτης συνθήκης μπορούν να πάνε στον επιβατικό σταθμό. Το κάνετε εικόνα να πάνε αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν εδώ στα παράλια της Κρήτης στον επιβατικό σταθμό στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου. Θα ήταν δύσκολο. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα είναι μια μέρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δούμε, ενδέχεται, εκτός από την απόφαση ας πούμε, να δοθεί και αναβολή ή να αποσυρθούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Όλα τα σενάρια παίζουν στο τραπέζι αυτή την ώρα. Θα έχει ενδιαφέρον μόλις μάθουμε νεότερα, διότι αυτή την ώρα έχουν προσέλθει στο δικαστικό μέγαρο και οι δύο πλευρές. Θα έχουμε και τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Ζητάει διαφημιστικό διάλειμμα ο Αντώνης. Μετά θέλουν να επιστρέψεις με Μίλβα και Θάνο Μικρούτσικο και θάλασσα. Μας έχει πιάσει το θαλασσινό σήμερα, όπως καταλαβαίνεις. Πάμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

παίζει να είναι και από τα ωραιότερα τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία, τα διαχρονικότερα, με ένα Θάνο Μικρούτσικο στα καλύτερά του, με μια συνεργασία που τότε δημιούργησε, έτσι, έβαλε μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην μουσική αυτού του τόπου. Καλημέρα, καλημέρα στην Μαλβίνα, στην Κάκια και στο Γιάννη που μας ακούν στο αυτοκίνητο, ερχόμενοι από το Σμάρι προς το Ηράκλειο. Να τους πούμε μια καλημέρα. Κραταγουάν 102,3. Μια καλημέρα και σε μια γυναίκα που μας δίδαξε ραδιόφωνο, την Κάκια. Την Κάκια την Κουζάμπαση, λέω, γιατί αυτοί οι τρεις είναι στο αυτοκίνητο που στείλαν το μήνυμα και είπανε καλημέρα. Και που ανέγραψε τη δική της ιστορία στα RGNA αυτού του τόπου πολλά χρόνια πριν. Τότε που το ραδιόφωνο ήταν στα καλύτερά του, παντοκράτορας, μοναδικός. Και που ξυπνούσες από το πρωί με το ραδιοφωνάκι σου και πήγαινες μέχρι αργά το βράδυ. Και η εκπομπή, είτε η μουσική, είτε η ενημερωτική, ήταν το παράθυρό σου στην γνώση, στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία. Θυμάμαι πάντα που έλεγε η Κάκια ότι έπαιρνε τότε σάκους από γράμματα, αλληλογραφία. Φαντάζεσαι τώρα, σακιά από γράμματα να φτάνουν από τους ακροατές, από που έφτανε το σήμα του ραδιοφώνου, από την Κρήτη, από την Κάρπαθο. Με αυτές τις φωνές μεγαλώσαμε εμείς και με αυτά τα ραδιόφωνα. Και που βεβαίως παρόλη την εξέλιξη και την τεχνολογία και το πόσο αλλάζουν τα πράγματα, είναι ότι όχι πάντα για καλό, ακόμα και στα μέσα, το ραδιόφωνο εξακολουθεί και παραμένει ζωντανό, ενώ άλλα μέσα φθήνουν, και αυτό μόνο τυχαίο δεν το λες. Τόσο γιατί χρειάζεται μικρόφωνα, τόσο γιατί χρειάζεται τη μουσική, τόσο γιατί πάντα θα είναι το μέσο που με έναν τρόπο μοναδικό θα μπορεί να μας ταξιδεύει εκεί που κανένα άλλο μέσο δεν θα μπορεί.

στο ΣΜΑΡ έχεις πάει? Ωραίο χωριό. Δεν είναι ωραίο, γραφικό, παραδοσιακό, με συλλόγους εκεί, δραστήρια, πράγματα από το πουθενά, έτσι. Μια μικρή κουκίδα στο χάρτη. Και το παλεύουν πάρα πολύ. Κοντά στο Καστέλι είναι. Τώρα που θα γίνει το αεροδρόμιο θα πας. Θέλεις, δεν θέλεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 10.39 λεπτά, είναι μετά τις 9. Είναι η μέρα της Παρασκευής που από μόνη της έχει πάντα μια ιδιαίτερη έγκλη, μια χαρά, μια γιορτή. Ίσως γιατί κατάφερες να περπατήσεις ολόκληρη τη βδομάδα και νιώθεις πια ότι τώρα φτάνεις προς το τέλος, παίρνεις τις τελευταίες ανάσες, τρέχεις και τις τελευταίες υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες ειδήσεις, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε διατρέξει αρκετά από αυτά. Είπαμε για το Προεδρικό Μέγαρο, είπαμε για τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, είπαμε για μια μέρα που σήμερα παραμένει στην ιστορία και που άλλαξε την Ελλάδα μεταπολιτευτικά, τουλάχιστον 24 Ιουλίου του 1974, 52 χρόνια έχουν περάσει από τότε, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σας έλεγα λίγο πριν ότι σαν σήμερα στις 2 τα ξημερώματα θα φτάσει το αεροπλάνο του Γάλλου τότε Προέδρου που μεταφέρει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με πλήθος να τον περιμένει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 4 και 4 σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1974. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα ορκιστεί πρωθυπουργός και θα σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, βεβαίως εν μέσω εθνικής κρίσης λόγω και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

0: Κοιτώντας τώρα τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, 32χρονος έβαζε λέει στο μάτι αυτοκίνητα και τα σπάγε. Δηλαδή πραγματικά ταυτοποιήθηκε πάντως από τους αστυνομικούς στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε από την ομάδα Δίας. Η δράση του είχε ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, μετακινούνταν δηλαδή, δεν είχε συγκεκριμένη περιοχή όπου δρούσε. Έσπαγε τα αυτοκίνητα, άρπαζε ό,τι του έβρισκε μέσα και του γυάλιζε και μετά εξαφανιζόταν. 32χρονος παλαιστινιακής καταγωγής, βρέθηκε λέει πάνω του ένα στρογγυλό μεταλλικό σπιράλ θράψης, το εργαλείο της δουλειάς δηλαδή, με αυτό έσπαγε τα τζάμια. Ο ίδιος είχε λέει και ένα αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο για να σπάει τα οχήματα. Από όπου περνούσε συνέλεγαν υλικό οι αστυνομικοί προσπαθώντας να τον ταυτοποιήσουν μέσα από κάμερες ασφαλείας, από καταστήματα, από σπίτια, και τελικώς ταυτοποιήθηκε χθες, εντοπίστηκε στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, όπου και συνελήφθη. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
1: Αυτό σου φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου το...
0: Επειδή είναι και μέρες που έτσι θα μετακινηθείτε, θα πάτε διακοπές, μια βόλτα, οτιδήποτε κάνετε, το μικρό ή μεγάλο, θέλει και λίγο παρατηρητικότητα και προσοχή και με τα σπίτια. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε στην Αθήνα που γίνεται ο κακός χαμός και φέτος πάλι είναι πολλά τα θέματα και με διαρρήξεις και με ξυλοδαρμούς ηλικιωμένων γυναικών. Δεν περνά μέρα που να μην δούμε τέτοιου τύπου ειδήσεις. Χθες είδαμε μια στο Παλαιοφάλιρο και μάλιστα αυτό είχε καταγραφεί και σε κάμερα από μια ηλικιωμένη που προσπαθούσε να μπει στην πολυκατοικία, στο σπίτι της, και δέχτηκε επίθεση στην πόρτα. Δεν έχουμε φτάσει τέτοιου τύπου φαινόμενα ακόμα εδώ και ελπίζω να μην τα χρειάζεται να τα περιγράψουμε, αλλά με το σπίτι να είστε λίγο έτσι υποψιασμένοι, δηλαδή κλειδώνουμε σωστά, κλείνουμε πιθανές εισόδους, δεν φεύγουμε αμέριμνη κατά ετώ και πάμε. Θέλει μια σχετική φροντίδα, ενημερώνουμε τους γείτονες ότι θα λείπουμε, αφήνουμε φώτα ανοιχτά για να είναι φωτισμένο το σπίτι, γιατί και εδώ και στο Ηράκλειο, δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν αυτές τις μέρες και λοκάρουν σπίτια, περνούν και βλέπουν ποιο κλείνει, ποιο ανοίγει, πιο προσεκτικοί, και με την ελπίδα να μην επιστρέψετε και δείτε ένα σπίτι παραβιασμένο. Είναι ένας μικρός ή μεγάλος βιασμός αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή πέρα από την απώλεια προσωπικών αντικειμένων, πολύτιμων αντικειμένων, είναι μια πολύ δύσκολη εμπειρία, μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία.

Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αλλά μου αρέσει πολύ με, με την ερμηνεία του Βαρδί. Εντάξει, και Ζουγανέλη είναι καλή, προς Θεού, μην την πειράξεις. Αλλά νομίζω ότι το είπε και δεν θα το ξαναπεί κανείς άλλος, το ίδιο ο Αντώνης ο Βαρδής. Καλημέρα και από τον Μανώλη, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά. Σε αυτόν λέει δεν προβλέπεται άδεια προς το παρόν, με την ελπίδα. Κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, ή εν πάση περιπτώσει, τα λέγαμε και λίγο πριν, παιδιά, μην περιμένετε την ιδανική συνθήκη. Άδειες και αυτό. Μια μέρα, μια μέρα. Μισή μέρα, μισή μέρα. Αλλά κάντε τη δώρο στον εαυτό σας. Αυτό. Άκου τώρα. Άλλη ερμηνεία. Αντώνη, σε ευχαριστώ.

0: Είναι τέτοια φασαρία που έχουμε προκαλέσει μέσα στο στούντιο, που ήρθε ο Γιάννης Ροψομανίκης και μας είπε ότι το τραγούδι ακούγεται και έξω από το ηχομονωμένο στούντιο. Αλλά αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου, που σήμερα είπαμε να το κάνουμε εορταστικά. Να αποκοπούμε για λίγο από τα τηλέφωνα, τις συζητήσεις και να το πάμε. Ναι, θα κρατήσουμε την επικαιρότητα, δεν θα σας αφήσουμε αδιάβαστος προς Θεού, μέρα που είναι. Αλλά με παραπάνω τραγούδι, με παραπάνω επιλογές. 383-282-0, 383-282, το τηλέφωνο που προλαβαίνετε, 13 λεπτά έχετε ακόμα. Για τα καλά καλοκαίρια, για τις ευχές, για τις επισημάνσεις, για ό,τι θέλετε να πείτε, αλλά και για αυτά που θέλετε να διαλέξετε να ακούσετε. Ο Αντώνης του λες το στίχο, το πιάνει αμέσως. Και επειδή ο Αντώνης αγαπάει και τον Αντώνη Ρέμο, αλλά εδώ θα ακούσετε την ιταλική εκδοχή του τραγουδιού που μετά ερμήνευσε μεταφρασμένο ο Αντώνης Ρέμο στα ελληνικά, το Όλα Περνούν. Εδώ μια καταπληκτική ερμηνεία.
1: Ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες κι άλλες μέρες, και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος.
0: Αυτό το τραγούδι έχει και ιταλικό στίχο. Όχι αυτό που λέει τώρα Αντώνης, αυτό που το βρήκε, ναι. Ευχάριστη φασαρία, λέει ο Γιάννης Ροψομανίκης. Ναι, επιτέλους. Και ευχάριστες φασαρίες. Αυτές με το τραγούδι. Να μην βιώνουμε μόνο δύσκολες καταστάσεις. Να έχουμε και ευχάριστες φασαρίες. Το λέω για τους ανθρώπους, τι ο καθένας βιώνει.

αυτό να τους μοιάζει λίγο με αυτά που κάνετε. 10 λεπτά έχουν μείνει. Τώρα έχουν αρχίσει και πλακώνουν όλα. Βάλτε εκείνο το τραγούδι, βάλτε τ' άλλο. Τα καλά καλοκαίρια και οι καλές οι διακοπές. Αχ, λοιπόν, σήμερα να θυμηθώ να πω ότι σύμφωνα με το ερωτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Χριστίνης, της Μεγαλομάρτυρος, και του Αγίου Αθηναγόρου, του Ομολογητού. Οπότε χρόνια πολλά να πούμε στη Χριστίνα, χρόνια πολλά να πούμε στην Κρίστη, στον Αθηναγόρα. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία, μου λέει, ένα ωραίο ναό στις Αρχάνες, αφιερωμένο στην Αγία Χριστίνη, ναι, ή του Αθήνα Χριστίνα, όχι του Αθηναγόρου. Έχω και από τα δύο ονόματα φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Θυμηθείτε να πείτε χρόνια πολλά. Και μου λέει το παιδί που τιμά το εορτολόγιο, αύριο η Άννα. Μα τι, αφού η Άννα είναι 9 Δεκέμβρη, χανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου στις Δεκέμβρη του 9 που έχεις τη γιορτή σου. Έχει και το καλοκαίρι η Ανούλα, σαν τη Μαρία Διπορτό. Αύριο η Ανούλα και την Κυριακή, Παρασκευή. Μάλιστα. Α πούμε, έχεις Παρασκευή. Παρασκευή, μετά είναι Κάλια, Κούλα. Αυτό είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας το σύστησε εδώ Γιώργος Βουλγαράκης όταν ήρθε να κάνουμε μια συνέντευξη, πολιτικός, που μας είπε: βάλτε ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, με την καταπληκτική φωνή βεβαίως της κόρης του και του Μίλτου Πασχαλίδη. Ένα τραγούδι όλη Ελλάδα.

Μία φορά τη βδομάδα, λέει ο Αντώνης, νυχτερινή εκπομπή. Κοίτα, εμείς είμαστε η γενιά που μεγάλωσε με αυτές τις εκπομπές. Δηλαδή, είμαστε η γενιά που περιμέναμε να ακούσουμε το βράδυ, 12 η ώρα, τη χαρακτηριστική φωνή σε ένα ραδιόφωνο της Αθήνας που αναμεταδίδονταν εδώ και έκανε αυτό το δίωρο και διαβάζαμε τότε. Και τον είχαμε παρέα, συντροφιά, που στο τέλος έλεγε πάντα το καληνύχτα και σε σένα που και να είσαι, το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Γιατί ο καθένας είχε τη δική του ατάκα και το δικό του ύφος. Ναι, καληνύχτα και σε σένα, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Αυτό ήταν. Κάθε βράδυ είχαμε ραντεβού μαζί του, διαβάζαμε εμείς, τα έλεγε αυτός και πηγαίναμε. Έχει τέτοιες ιστορίες στο ραδιόφωνο, πάμπολες από δεκαετίες τώρα έως και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα στις 10, να το παίξουμε εμείς λίγο νωρίτερα, το τραγούδι που κάνει release του Αντώνη του Καράτζη, που είναι ένα καινούριο τραγούδι και που δεν έχει ακουστεί, αλλά εγώ το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, και του Αντώνη του άρεσε πάρα πολύ, του Τσαπίνου. Στις 10 σήμερα κυκλοφορεί στα ραδιόφωνα, είναι η επίσημη κυκλοφορία του, θα ανέβει και σε YouTube, Spotify, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα τραγούδι που τίτλο έχει «Το λείπεις». Και επειδή μια απουσία τη δοκιμάζει ο καθένας, μπορεί να είναι αγαπημένου προσώπου, μπορεί να είναι η απουσία της νοσταλγίας που του γεννά η μη παρουσία, μπορεί να είναι ο πόνος που αφήνει πίσω της μια απώλεια. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο η στίχη είναι καταπληκτική. Εγώ με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω σήμερα, με αυτό το τραγούδι θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν είμαι ο άνθρωπος που είναι καλός σε συμβουλές, δεν τηρώ άλλωστε καμία για τον εαυτό μου. Οφείλω όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους καταπληκτικούς συνεργάτες, οι οποίοι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτό το ραδιόφωνο μπήκαν μπροστά. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος που το διευθύνει και τα αγαπά πολύ σαν να είναι ένα παιδί του, σε όλα του τα τεχνικά σημεία και όχι μόνο αυτά που μπορείτε εσείς να φανταστείτε. Ο Μάνος ο Τσουρουνάκης που του δίνει εικόνα. Ο Γιάννης Ραψομανίκης που είναι και ο διευθυντής όλης αυτής της προσπάθειας. Οι καλοί συνάδελφοι όλοι, και εδώ δεν μπαίνει το καλή επειδή ταιριάζει, αλλά επειδή είναι καλή, ένας και ένας. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί από το Δεκέμβριο έως και σήμερα, κάθε μέρα, που είναι μια διαφορετική ημέρα, περνάγαμε το διάδρομο του Κρέτα One και μπαίναμε μέσα σε αυτό το στούντιο, ξεχνώντας πίσω ο καθένας ό,τι μπορεί να είχε και να κουβαλούσε, με πολλή αφοσίωση και με πολλή συνέπεια σε αυτό που έχει αναλάβει ο καθένας να κάνει. Το Κρέτα One μπορεί για λίγο να σας δώσει μόνο μουσικές και λιγότερα μικρόφωνα, γιατί πρέπει και αυτό να κάνει τα μπάνια του και να ξεκουραστεί και να πάρει και τη βιταμίνη του από τον ήλιο, ή να κοιτάει το ταβάνι του ή να δει τους αγαπημένους του ανθρώπους. Θα επιστρέψει όμως δρυμύτερο και δυναμικότερο από τον Σεπτέμβριο, έχοντας ήδη διαγράψει μια πολύ δυναμική και ουσιαστική πορεία. Από αυτά που εύκολα δεν γίνονται. Δηλαδή από ραδιόφωνα τα οποία λειτουργούν εύρυθμα, συντονισμένα, οργανωμένα, με πλήθος συνεργατών, με άριστες υποδομές, με μια εξαιρετική κατάσταση, την οποία πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι αναζητούμε για να τη βρούμε. Εδώ τη βρίσκουμε, γιατί όταν ο άλλος σου λέει ότι σέβεται τη δουλειά σου, μετά και εσύ σέβεσαι αυτό το οποίο θες να προσφέρεις και στους υπόλοιπους. Αλυσίδω τι είναι η διαδικασία και η εργασία. Να προσέχετε όλα τα άλλα, αφήσετε και λίγο στην τύχη και να χαμογελάτε. Αυτό δεν θέλει τύχη, είναι ζήτημα μυαλού. Τα λέμε όποτε τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη δήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας Χανίων, ο 70χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη χθες σε συνεργείο επισκευής καφών στα Λιβάδια. Την ερχόμενη Δευτέρα απολογούνται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλο αλλίωσης αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κακοκαιρία εξπρέ προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Νέα καραβιά με 42 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά τους. Αποκλεί εκ νέου το σενάριο για πρόωρες κάλπες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο δύο στη Μέρι Λίντα, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γυροκομείο Αθηνών. Εκτός ελέγχου η κρίση στη Μέση Ανατολή, νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, επιθέσεις στον Χούθη και άλμα του πετρελαίου στα 100 συν δολάρια. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, βαθμία ωστόσο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί μέχρι και 6 μποφόρ που από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 22 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Κρέτα One 102,3 στις 11.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλο

0: απόψεις μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: μαζίνει στο ρυπωμένο καπηλιό.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Όνειρο παλιό. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο Creta One 102,3. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν. Εδώ είμαστε και σήμερα, αυτό είναι το σίγουρο. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Παρεπιπτόντως, επειδή ακούσαμε πολύ μουσική σήμερα και πολλά όμορφα τραγούδια, να πω ότι ήταν εξαιρετική επιλογή και το τραγούδι με το οποίο τελείωσε στην περασμένη ώρα και το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10 το πρωί, φίλες και φίλοι. Είναι 24 Ιουλίου 2026. Θα πάμε μαζί την επόμενη ώρα. Θα είμαστε εδώ μαζί στο Creta One 102,3 μέχρι και τις 11. Creta One 102,3, 102,3 επαναλαμβάνω, η συχνότητα από την οποία μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν είστε, με απόλυτα καθαρό ήχο. Και βεβαίως για όσους δεν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο, για όσους είστε, πιο μοντέρνοι και λιγότερο παραδοσιακοί, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε αλλά και να μας βλέπετε μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα creta1.gr. Με ποιον τρόπο, φίλες και φίλοι, μπαίνετε στο creta1.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά. Και βέβαια περιμένουμε, θέλουμε και στοχεύουμε στην αλληλεπίδραση μαζί σας. Μπορείτε να καλείτε στο 281-0383-282. Αντώνη, το είπα σωστά? 281-0383-282. Και φυσικά αυτό που ήδη κάνετε, το κάνετε καθημερινά, το κάνετε δεκάδες φορές μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσα από τα social media του σταθμού όπου μας βρίσκεται ως creta1.gr. Και μιας και είπαμε ότι είναι 24 Ιουλίου σήμερα, φίλες και φίλοι, βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα. 24 Ιουλίου του 1974 είναι μια ημερομηνία ορόσημο για την δημοκρατία, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην σύγχρονη ουσιαστικά Ελλάδα. Η επταετής δικτατορία που είχε επιβληθεί από το 1967 και είχε οδηγήσει ουσιαστικά σε μια συνολική παρακμή και πολιτιστική και ηθική, θα πω εγώ, και πολιτική και βεβαίως και εθνική, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται αυτό, φτάνει στο τέλος της, φτάνει όμως στο τέλος της αφήνοντας μια βαθιά ανεξίτηλη πληγή στον ελληνισμό. Και βεβαίως αναφέρομαι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όπου το βόρειο τμήμα της κατέχεται ακόμα και μέχρι και σήμερα ουσιαστικά από την Τουρκία. Ήταν λοιπόν ξημερώματα της 24ης Ιουλίου όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επέστρεψε από το Παρίσι, επέστρεψε στην Ελλάδα και έγινε βεβαίως με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αποδεκτός από όλους τους Έλληνες προκειμένου να σχηματίσει την πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση και να αποτελέσει και την απαρχή της σύγχρονης μεταπολίτευσης. Να πούμε βέβαια ότι η αποσύνθεση της Χούντας των Συνταγματαρχών είχε ξεκινήσει ήδη, καθώς από το 1970 και μετά 1971-1972 ουσιαστικά ο υψηλός πληθωρισμός, η διεθνής απομόνωση της χώρας μας, αλλά και βεβαίως το Πολυτεχνείο το 1973, η εξέγερση των φοιτητών, αλλά και σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας, οδήγησε στην ανατροπή της δικτατορίας Παπαδόπουλου και έφερε βεβαίως στο προσκήνιο την δικτατορία του Ιωαννίδη, που με τη σειρά της οδήγησε δυστυχώς στην εθνική τραγωδία της Κύπρου. Με ποιο τρόπο τα είπαμε και την περασμένη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, για όσους μας ακούσατε εδώ στο Κρέτα One 102,3, η ανατροπή του νόμιμα εκλεγμένου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974 έδωσε ουσιαστικά την αφορμή, δημιούργησε ένα πρόσφορο έδαφος στην Τουρκία προκειμένου εκείνη να εισβάλλει στην Κύπρο την 20 Ιουλίου του 1974, με την πληγή βεβαίως να παραμένει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ανοιχτή. Λοιπόν, τα λέμε αυτά γιατί σήμερα, όπως συνηθίζεται, όπως κάθε χρόνο, η δημοκρατία, η ελληνική πολιτεία τιμάει αυτή την ημερομηνία, τιμάει ουσιαστικά μέσα από μια εκδήλωση που γίνεται σε ανώτατο πολιτιακό και θεσμικό επίπεδο, τιμάει την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την απαρχή της μεταπολίτευσης, σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα το απόγευμα. Να πούμε βεβαίως, και εδώ θέλω να σταθώ, φίλες και φίλοι, ότι από τη σημερινή εκδήλωση θα απουσιάζουν κοινοβουλευτικοί, αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων που όφυλαν ουσιαστικά να δώσουν το παρόν. Και όπως επίσης βεβαίως και πρώην πρωθυπουργοί, γιατί και εκείνοι είναι καλεσμένοι θεσμικά να συμμετέχουν στη σημερινή εκδήλωση. Και θα μου πείτε, εντάξει Μπεργιάννη, έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή, αν θα, μου το λέει τώρα ο Αντώνης, έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα απέχουν κάποιοι αρχηγοί κοινοβουλευτικών δυνάμεων και κομμάτων. Βεβαίως και έχει, διότι πρέπει όλοι να δίνουν το ξέρετε, η πολιτική δεν είναι μόνο η διαχείριση, η πολιτική διαχείριση, η καθημερινή, η διπλωματική και η κυβερνητική, είναι και η διαχείριση των συμβόλων, και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Επομένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι θα μπορούσαν να στείλουν για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι η ελληνική δημοκρατία είναι ισχυρή. Και βέβαια, εντάξει, σε αυτούς που θα λείπουν, βεβαίως να πούμε ότι ανάμεσα σε αυτούς που θα απουσιάζουν από τη σημερινή εκδήλωση είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Και μέχρι εδώ εγώ θα πω ότι και λογικό να απουσιάζουν, άλλωστε ενδεχομένως οι συγκεκριμένοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από το 67 έως το 74 να ουσιαστικά να ζούσαν σε ένα καθεστώς το οποίο μπορεί και να τους άρεσε. Όμως θα απουσιάζει και η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, και βεβαίως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, εδώ τώρα από αυτή η δίθεν αντισυστημική συμπεριφορά των συγκεκριμένων πολιτικών αρχηγών δείχνει και κάτι πολύ πολύ σημαντικό, οφείλω να πω. Δείχνει ότι κάποιοι, άλλωστε ήταν και σύνθημά τους, αν θυμάστε στις αντιμνημονιακές πορείες το 2011-12, την κυρία Δούρου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, να διαδηλώνουν με πανό ότι η Χούντα δεν τελείωσε το 1973, για όσους τα θυμάστε αυτά. Επομένως, από τη μία έχουμε πολύ δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κοινοβουλευτικούς αρχηγούς, οι οποίοι δεν θα μετέχουν σήμερα στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, και απ' την άλλη έχουμε και από τα αριστερά κοινοβουλευτικούς αρχηγούς, οι οποίοι επίσης δεν θα μετέχουν για εκ διαμέτρου αντίθετους λόγους. Ωστόσο, μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, και εδώ θέλω να καταλήξω, αυτό θέλω να επισημάνω και να τονίσω, ότι η μεταπολίτευση, όσο και αν το θέλουμε είτε όχι, αποτελεί τη σταθερότερη, την περίοδο, τη μακροβιότερη εκείνη περίοδο που υπήρξε σταθερότητα, ανάπτυξη, κοινωνική, οικονομική και βεβαίως ειρηνική περίοδο για την ελληνική μας, τη σύγχρονη ελληνική μας ιστορία. Και με αυτό λοιπόν θα κλείσω το σχόλιο μου. Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Ξέρετε, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο της πολιτικής συζήτησης, και ιδιαίτερα μετά τις προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά επανέλαβε τις διεκδικήσεις που έχει η Άγκυρα στο Αιγαίο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, μπαίνουν ξανά στο προσκήνιο. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις, ο Ηρακλείωτης, ο κριτικός ευρωβουλευτής, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, έκανε μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά ζητώντας την να πάρει μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της γείτονας χώρας. Η απάντηση λοιπόν που πήρε ήταν ιδιαίτερα σημαντική, θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας, έστω και εξ αποστάσεως, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές μας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν. Εχθές είδαμε την ανακοίνωση που βγάλατε. Η Κάγια Κάλλας ουσιαστικά έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία μετά από την ερώτηση που καταθέσατε. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, κύριε Κεφαλογιάννη, αλλάζει κάτι στην πράξη ή μένουμε μόνο στις δηλώσεις?
2: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ιδιαίτερο βάρος όσο αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία, διότι όπως είπατε, η Τουρκία είναι μια υποένταξη χώρα και είναι υποχρεωμένη να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που σημαίνει ότι το εσωτερικό της η δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί σωστά, ότι πρέπει να έχει σχέση καλή γειτονίας και ότι πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία επαναλαμβάνονται και έχουν ιδιαίτερο ειδικό βάρος και ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, επαναλαμβάνονται σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μετέχουν στην αρχή των κρατών. Αυτό ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά, τόσο ξεκάθαρα και η Κάγια Κάλλας, αλλά και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίσαμε πριν τρεις εβδομάδες, με τέτοια σαφήνεια περιγράφει θέματα που αφορούν και την Ελλάδα. Δηλαδή ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να σέβεται το δίκαιο της θάλασσας, που είναι το δίκαιο το οποίο συζητήσαν οι λαοί όλου του κόσμου για 30 χρόνια, το υπογράψανε το αρχές δεκαετίας του 80, τα μέσα της δεκαετίας του 90 το επικυρώσανε ο μεγαλύτερος αριθμός των κρατών της Τουρκίας, 167 κράτη το έχουν επικυρώσει, και αποτελεί εθνικό δίκαιο ακόμα και για χώρες οι οποίες δεν το έχουν υπογράψει. Εθνικό δίκαιο σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο να το εφαρμόσουν. Δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Είτε το υπογράψουν είτε δεν το υπογράψουν. Και αυτές οι χώρες είναι τέσσερις. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Βενεζουέλα που έχει ιδιαίτερα προβλήματα στην περιοχή της και η Τουρκία βεβαίως. Αυτές οι χώρες με δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει και από το Σέντι Πάκο και από το Υπουργό των Εξωτερικών της Αμερικής για πολλά χρόνια και τώρα, αλλά και το Ισραήλ, σέβονται και λένε ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και σεβόμαστε το διεθνέ δικαίωμα. Μόνη χώρα η οποία δεν το έχει σεβαστεί είναι η Τουρκία. Γι' αυτό υπέγραψε και το ψευδοτουρκικό λιβικό μνημόνιο. Εγώ την τιμή να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και προεδρεύω 50 βουλευτών Τούρκων και Ευρωπαίων. Και δύο φορές τον χρόνο συναντιόμαστε μια στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη και την άλλη στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Και μάλιστα θα δίνει και μια είδηση ότι θα προεδρεύσω αυτή τη Επιτροπή στην Άγκυρα την 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής μας γιορτής για το όχι του 1940. Άρα η Τουρκία μέσα σε αυτή την έκθεση είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί, αλλιώς η ενταξιακή της πορεία τίθεται υπό αμφισβήτηση και αυτό έχει συγκεκριμένες κυρώσεις στην Τουρκία. Παραδείγματος χάρη, εμείς πήραμε τα πρώτα 200 εκατομμύρια από το πρόγραμμα SAFE, ένα πρόγραμμα 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια της Ευρώπης, την οποία μετέχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι άλλες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει καλές σχέσεις και θέλει να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια. Η Τουρκία ήθελε να είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς όμως είμαστε πιεσμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Τουρκία. Έχουμε το δικαίωμα του βέτο. Αλλά η Τουρκία δεν θα πάρει ποτέ έστω και μία δραχμή από αυτά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν το τονίζουμε σε εκθέσεις μας. Και στην έκθεση τι είπαμε? Είπαμε ότι πρέπει η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δικαίωμα.
1: Ναι.
2: Ότι η Ελλάδα έχει αναφέρει το δικαίωμα.
1: Μάλιστα.
2: Να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, όπως ορίζει το άρθρο 3 της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας. Μόνο μερός, χωρίς να ρωτήσει κανένα στα 12 μίλια, όπως το κάναμε στο Ιόνιο και στα
1: νότια
2: της Κρήτης. όπως έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, και αυτό δεν γίνεται με την ομπρέλα της απόφασης ελληνικής κυβέρνησης, αλλά γίνεται με το καπέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Οδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει υπογράψει ο Δήμος Σάλφερ και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από όλα τα κράτη.
1: Σωστό, σωστό.
2: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη,
2: το δεύτερο που είπαμε είναι ότι το ψευτοτουρκοελληνικό μνημόνιο δεν έχει καμιά έννομη βάση. Άρα θα πρέπει η Τουρκία και η Λιβύη αυτό το ψευτοτουρκοελληνικό μνημόνιο να το καταργήσουν. Το τρίτο που είναι πολύ σημαντικό και γίνεται για πρώτη φορά, γιατί εμείς ξέρετε τις εξαίσεις τι κάνουμε, συζητούμε τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου για να δούμε την ενταξιακή πορεία του κάθε μέλης κράτους. Είπαμε ότι ακόμα και η απειλή που εξτόμησε, όπως είπατε προηγουμένως, για τις δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών και ο Πρόεδρος Ερντογκάν και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι τον Νοέμβριο θα υπογράψουν ή μάλλον θα περάσουν από τη Βουλή ένα δεύτερο καζούς μπέλη, τη γαλάζια πατρίδα, πολύ σωστά το λένε.
1: Ακριβώς.
2: Ακόμα και αυτό είναι καταδικαστή, και η Τουρκία δεν προχωρήσει μια τέτοια κίνηση η οποία παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είδατε μετά την ψήφιση από την τριπτική πλειοψηφία των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, και είναι ατύχημα που πολλά μεμονωμένα στελέχη, ακόμα και στην Έλληνες, συνάδελφοι δεν το ψήφισαν, όχι γιατί δεν θέλουν να καταδικάσουν την Τουρκία, αλλά το θέλανε πιο αυστηρό, αλλά ξέρετε, όταν έχουμε ένα συμβασμό 750 βουλευτών, κρατάμε τα κεκτημένα, κρατάμε τα δυναμικά στοιχεία, αυτά που σας περιγράφω. Δεν είναι το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να έχουμε προσωπικές στρατηγικές, παρά μόνο εθνικές στρατηγικές ή πολιτικά παιχνίδια της στιγμής.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά έχουν μεγάλη απήχηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα θα μου πείτε πώς αυτά τα πράγματα τα επιβάλλουμε. Εμείς δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας πολιτικός οργανισμός, ακόμη και μια εξωτερική πολιτική. Κάτι το οποίο θέλουμε και επιθυμούμε να κάνουμε στο μέλλον.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω ακριβώς σε αυτό να ρωτήσω ουσιαστικά. Αποτελεί, θεωρώ, ευκαιρία το γεγονός ότι επανέλαβε τη θέση ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, με βάση βεβαίως το διεθνές δίκαιο, δηλαδή τα αυτονόητα, έχει το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, αυτό θα μπορούσε να είναι προτεραιότητα ενδεχομένως και της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Κεφαλογιάννη?
2: Μα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Δηλαδή να προχωρήσει μονομερός στην
2: ώρα το έκανε ήδη. Το πρώτο απ' όλα το δήλωσε και στην Άγκυρα προς την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ πρωθυπουργός. Δεύτερον, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έκανε χρήση του δικαιώματος. Αυτό από το 1974 που το συζητούμε, επεκτείναμε στα 12 μίλια και διευθετήσαμε την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη με την Ιταλία.
1: Στο Ιόνιο, σωστά.
2: Στο Ιόνιο. Έχει υπογραφεί επί της κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με υπουργό των εξωτερικών, την συμπατριώτησά μας, την Τώρα Μπαγκογιάννη, συμφωνία με την Αλβανία, η οποία δεν επικυρώθηκε στην Αλβανική Βουλή, και υπάρχει μια διένεξη με το στρατηγικό δικαστήριο της γειτονικής χώρας για να διευθετηθεί και αυτό το θέμα. Εδώ κάνει η Αλβανία από τις πιέσεις που έχει με την Τουρκία προς το παρόν. Δηλαδή υπάρχει, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Εγώ ήμουν και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας την προηγούμενη περίοδο. Και βεβαίως είχαμε συναντήσει και θα τήρανε και στις Βρυξέλλες. Θα σαφές. Εγώ προσωπικά το έχω πει και στον κύριο Ράμα αρκετές φορές ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής εκείνη την εποχή, ότι υπάρχει καμία περίπτωση η Αλβανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διακαώς το επιθυμεί αν δεν διευθετήσει το θέμα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδος, Ιταλίας και Αλβανίας. Άρα εκεί έχουμε προχωρήσει πολύ δυναμικά. Για πρώτη φορά συμφωνήσαμε σε μια ευαίσθητη περιοχή, όπως είναι τα θαλάσσια σύνορά μας με την Αίγυπτο, και εκεί είχαμε μια μικρή διένεξη και υπογράψαμε μέσω και μερική οριοθέτηση της παρακολουπίδας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά τι κάναμε Ελλάδα και Αίγυπτος, μια σημαντική μουσουλμανική χώρα, mm-hmm. διεμβολήσαμε με βάση το διεθνές δίκαιο το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Σωστό, σωστό.
2: Και
1: σωστό.
2: Καταθέσαμε από κοινού τους χάρτες στο λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, στην γραμματεία, που καταθέσει ο καθένας ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ποιες είναι οι αποφάσεις και το δίκαιο. Το δίκαιο της θάλασσας είναι δίκαιο το οποίο συζητήθηκε και ψηφίστηκε στον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.
1: Mm-hmm.
2: Για πρώτη φορά κάνουμε αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση να οριστηθήσουμε με τη Λίβη. Ξέρετε, εδώ είχαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο νησί μας. Πολύ σημαντικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις με τον τότε πρόεδρο της Λιβύης, τον Γκαντάφη. Και για δύναμη καμιά φορά η πολιτική, πόσο σημαντικό είναι να ασκείται σε χρόνο παρόντα,
1: ναι,
2: και όχι να αφήνουμε τα θέματα στο μέλλον. Είχαμε μια διένεξη για το 2,6 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Λιβύη και δεν υπογράψαμε τότε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου να υπογράψει. Και το βρίσκομαι σήμερα μπροστά μας ως ένα μεγάλο πρόβλημα για τα εθνικά μας θέματα, που είναι το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο, mm-hmm. σε μια διαλυμένη χώρα. Και έπρεπε τώρα να κινητοποιήσουμε εμείς και τη Μάλτα, η οποία έχει τα ίδια προβλήματα με τη Λιβύη, και την Ιταλία, η οποία και αυτή έχει θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη, για να πιέζουμε ένα διαλυμένο σύστημα στην Λιβύη, που έχει άλλη κυβέρνηση στην Τρίπολη και άλλη κυβέρνηση στη Βεγγάζη, για το πώς θα οριοθετήσουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση τα θαλάσσια σύνορα. Δεν σας κρύβω και σας δίνω και αυτό πληροφορία.
1: Ναι.
2: Ότι έχω καταθέσει μετέωση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω καταθέσει μία πρόταση να οριοθετήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά τα θαλάσσια σύνορα. Πώς θα πάμε σε κοινή εξωτερική πολιτική mm-hmm. και κοινή άμυνα, αν δεν ξέρουμε τι προστατεύουμε.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Είτε στο διπλωματικό τομέα, είτε στο στρατιωτικό τομέα. Λέμε να βάλουμε 800 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
1: Χωρίς να έχουμε ορίσει τα σύνορά μας.
2: Χωρίς να έχουμε ορίσει και να προστατεύσουμε. Λοιπόν, εκεί η διένεξή μας με την Τουρκία δεν είναι ελληνοτουρκική διμερής όπως θέλει η Τουρκία. Γι' αυτό
1: μάλιστα.
2: Και μας να κάνουμε το λάθος για να μπορέσουμε στο πεδίο να λύσουμε τις διαφορές μας και όχι στην διπλωματία. Και δεν θα πέσουμε ποτέ σε αυτή την παγίδα βεβαίως εμείς. Και γίνεται ευρωτουρκικό. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος και επιβεβαιώνει τα σοφά λόγια της εποχής. Εγώ ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη δυναμία στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τώρα έμεισε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή,
1: mm-hmm.
2: ότι τα πολιτικά ωφέλη από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγαλύτερα από τα τεράστια οικονομικά ωφέλη της Ελλάδος από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Διότι τα θέματα μας δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικά, αλλημονόμαστε και δεν έχουμε λύγει να ξυστούμε. Είναι και ευρωτουρκικά. Και αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε περισσότερο, για να μπορούμε να έχουμε και τη βοήθεια, την αρρωγή και τη συμπαράσταση των Ευρωπαίων εταίρων μας. Γιατί αυτό θα πει πολιτική ολοκλήρωση.
1: Σωστό, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα δίνει και άλλη δυναμική και στη χώρα μας, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φαντάζομαι, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι και το κάζους Μπέλη ουσιαστικά, η αιτία πολέμου για την οριοθέτηση ουσιαστικά ΑΟΖ, ότι μπορεί να σταθεί και αποτρεπτική για την περαιτέρω της πορεία, την ευρωπαϊκή της πορεία εννοώ, της Τουρκίας.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία φλογιά. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, εγώ νιώθω προσωπικά υπερήφανος για αυτή την επιτυχία που είχαμε, την εθνική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα την τιμή να καταθέσω αυτές τις συνομπολογίες, στην οποία περιλαμβάνει και το κάζους Μπέλη. Ξέχασα να σας το πω μέσα σε όλα τα άλλα σημαντικά. Ξεχάσαμε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πια εξοικειωθεί μετά από τόσα χρόνια, 20 χρόνια να ασχολούμαστε με το κάζους Μπέλη της Τουρκίας από τα μέσα της δεκαετίας του 60 που το ψήφισε η Τουρκική Βουλή. Και για το κάζους Μπέλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφές και καταπέλθει στην έκθεσή του για το θέμα του κάζους Μπέλη.
1: Mm-hmm.
2: Αυτός που είναι ο εισηγητής της έγκλης Τουρκίας, ο σοσιαλιστής, ο Σάντσι Αμόρ, εξαιρετικός πολιτικός, φίλος της Ελλάδος και φίλος προσωπικός δικός μου, και με τον οποίο μαζί φτιάξαμε αυτές τις τροπολογίες, τις φέραμε στην Ολομέλεια και τις ψηφίσαμε. Τις ψηφίσαμε όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό δείχνει και τη δύναμη της Ελλάδος άμα είναι ενωμένη. Εγώ νιώθω υπερήφανος που μπορώ και συνεργάζομαι με όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου και τους 4 εξαιρετικούς βουλευτές του ΦΑΣΟΚ και του Σοσιαλιστικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, ακόμα και με τον Στέλιο τον Κούλογλου, για να δικήσω κανένα τότε που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτή, συνεργαστήκαμε για το θέμα της απελευθέρωσης του σημερινού Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Φρέντι Μπελέρη, ήταν φυλακισμένος και όμως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών, υποθέσεων με την Αλβανία, που από κοινού για να βοηθήσει τότε κατέβησε την ίδια τροπολογία που είχα καταθέσει εγώ για να κάνουμε το θέμα αυτό ευρωαλβανικό και όχι ελληνοαλβανικό, όπως το θέλει ο Ράμα. Όπως είναι πρώτο γράμμα. Άρα συνεργαζόμαστε πολύ και αυτό μας έχει βοηθήσει να φέρουμε σημαντικά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε από το 1974, μια διακομματική. Δυστυχώς την επέτειο της εισβολής.
1: Σωστά.
2: Η μέρα μνήμη, θα έλεγα, της εισβολής και καταργής και στην Κύπρο και στις τα θέματα που δημιουργήθηκαν λίγο πριν την μεταπολίτευση.
1: Μου δώσατε την καλύτερη πάσα για να ρωτήσω το εξής, κύριε Κεφαλογιάννη. Ουσιαστικά η Τουρκία σχεδιάζει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού που θα ενώσει τις τουρκικές ακτές με τα φυσικού αερίου, αγωγού φυσικού αερίου, με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό, αν προτίθεστε και προσωπικά και οι ευρωβουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και των υπόλοιπων κομμάτων, να καταθέσετε κάποια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2: Ήδη το έχουμε κάνει και εμείς και οι Κύπροι συνάδελφοι μας. Και ασφαλώς και αυτό το θέμα θα συμπεριληφθεί σε νέες συζητήσεις που θα κάνουμε όταν συζητούμε τα θέματα της δεκτυακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα θα τεθεί και τον Οκτώβριο.
1: Μπορεί να αποτραπεί, κύριε Κεφαλογιάννη, ο συγκεκριμένος σχεδιασμός της Τουρκίας?
2: Κοιτάξτε, το ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο το έχει αναγνωρίσει μόνο η Τουρκία. Και μάλιστα η προσπάθεια που έκανε με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και το Πακιστάν δεν έχουν λογοδοτεί. Εγώ είχα κάνει ένα ταξίδι πέρυσι το καλοκαίρι μαζί με τον David McAllister, ένα εξαιρετικό γερμανό πολιτικό, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Κεντρική Ασία, και είχαμε δει τους ηγέτες και του Ουσμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν και της Κυρκυζίας, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Τους τα είπαμε όπως έπρεπε να τους πούμε, ότι ξεχάστε οποιαδήποτε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα μετά από αυτό το ταξίδι δεν τους κάλεσαν στην συνάντηση που κάνουν οι μουσουλμανικές χώρες της Κεντρικής Ασίας, και βγήκε ο ψευτοπρόεδρος του κράτους της Βορείας, του ψευδοκράτους της Βορείας Κύπρου και κατήγγειλε τους μουσουλμάνους ηγέτες αυτών των τριών χωρών, διότι καν δεν τον καλέσανε ούτε ως παρατηρητή. Αυτό δίνει τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει τη δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη δύναμη της ευρωπαϊκής διπλωματίας για χώρες που διακαώς επιθυμούν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως,
2: άρα ένα θέμα που θα συζητηθεί είναι και αυτό που το οποίο με ρωτάτε τώρα για τον αγωγό που προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία με τα κατεχόμενα.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ουσιαστικά αν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω έτσι σχηματικά, είναι μια έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους, της κατοχής της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, έτσι δεν είναι, κύριε Κεφαλογιάννη?
2: Αλλά υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το δικάζει σε όλους τους τόνους και στα τρία της όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία. Θα είναι μια ακόμα αυθαίρετη απόφαση του ψευδοκράτους με την Τουρκία. Αυτό
1: ακριβώς
2: μπορούμε να το δούμε και να αναλάβουμε τη σωστή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει τις δικές της πιέσεις.
1: Ένα τελευταίο, ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι έχετε και υποχρεώσεις. Είναι πλατωνική ιδέα ουσιαστικά ότι για να έχεις ειρήνη πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος για πόλεμο, το λέω έτσι ουσιαστικά σε ελεύθερη μετάφραση. Εχθές είχαμε και την έγκριση από το ΚΙΣΕΑ του εξοπλιστικού προγράμματος των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα κυρίως του Αχιλλέα. Και θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Υπάρχει αμφιβολία ότι δημιουργεί τεράστια βήματα στην αμυντική θωράκιση της χώρας μας, είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ενοχλεί την Τουρκία. Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει μεγάλες διπλωματικές νίκες. Εμείς ξέρετε, στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας είμαστε εκτός του προγράμματος των F-35 λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και η Τουρκία θα έκανε στην παραγωγή 100 F-35. Βλέπετε ότι εμείς είμαστε στη γραμμή παραγωγής. Μπορούμε να παραλάβουμε 20-20 μέχρι τα μέσα της ερχόμενης δεκαετίας. Και η Τουρκία, αν θα μπει, εάν ξεφορτωθεί τους F-400, το μεγάλο διπλωματικό της λάθος, θα ξανακουβεντιάζει μετά το 2037.
1: Σωστά.
2: Τι θα γίνει. Άρα εμείς αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Η στρατηγική συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Γαλλία, αυτό που λέγαμε πάντα από την εποχή της μεταπολίτευσης Ελλάδα-Γαλλία, συμμαχία, είναι ενισχύ. Πήραμε τα Ραφάλ, έχουμε πάρει τις Μπελαρά. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε τα καλύτερα πλοία άμυνας που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Και λειτουργούν και είναι ενταγμένα στο πολεμικό μεταφτικό. Και ασφαλώς αυτό που είπατε πολύ σωστά, η ασπίδα του Αχιλλέα, την είδαμε σε δράση, μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε πόσα έχουμε, 2.000 αεροπλανοφόρα στο Αιγαίο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν ασφαλώς θα χρησιμοποιήσουμε για την άμυνα, την ασφάλεια της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει.
1: Κατά συνέπεια.
2: Είδατε ότι όταν υπήρξε η κρίση, τι πήγαν πρώτοι, ποιοι έδειξαν το θάρρος, η δικιά μας Μπελαρά πήγε στην Κύπρο. Μας ακολούθησαν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί. Και στην πράξη δείξανε την αλληλεγγύη στο ενιαίο κράτος της Κύπρου που είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν οι πύραυλοι από το Ιράν λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έπληξαν την αγγλική διβετανική βάση στο νησί. Εμάς ζήτησε βοήθεια η Βουλγαρία με τους Patriot να προστατευτεί από οποιαδήποτε επίδεση με πυράβλους από το Ιράν. Εμείς προστατεύσαμε τα Σκόπια. Και είδατε ότι η Τουρκία ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν μπορούσε να έχει ένα αμυντικό θόλο προστασίας της δικιάς της περιοχής. Άρα ναι, εμείς κάνουμε τα σωστά βήματα και πολύ σωστά το είπατε. Αυτό το έλεγαν οι Ρωμαίοι, το αντέγραψε ένας μεγάλος πολιτικός Αμερικής, ο Τζον Κένεντι, και ασφαλώς επαναλαμβάνουμε, ετοιμαζόμαστε για όλα από τη λέξη πόλεμος για να διασφαλίσουμε την ειρήνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Κεφαλογιάννη, καταρχάς πραγματικά ήταν πολύ σημαντική εθνική επιτυχία. Ουσιαστικά η ενεργοποίηση του αμυντικού δόμου.
2: Γιατί να το κλείψουμε να άλλωστε, φέρει και στο Αγίου της σημερινής κυβέρνησης. Και προσωπικά δεν τη διαδομή σας. Έτσι.
1: Ναι, αυτό έμεσα μπορεί να θεωρηθεί και πολιτική απάντηση σε όσους ενδεχομένως βρίσκονται δεξιότερα, αρκετά δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται από όπου και αν προέρχεται. Και αυτά είναι γεγονότα και τα γεγονότα δεν πρέπει να φύγουν.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς να αντιπαρατηθούμεθα με κανένα. Όλοι είναι φίλοι μας, όλους αγαπούμε. Στην εθνική στρατηγική δεν περισσεύει κανείς.
1: Σωστό, σωστό.
2: Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι έχουμε συμφωνήσει πια όλα τα κόμματα δημοκρατικού τόξου, τα οποία είναι Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός, Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, Ελεύθερη Οικονομία, Συμφωνία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα. Αυτό είναι η βάση μας. Και πατριωτικά κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Και άλλοι πολιτικοί συνδράμουν όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να συνδράμουν σε αυτήν την κατεύθυνση και στο μέλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Με... Παρεπτόντος υπέροχο τραγούδι, Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης, μουσική σύνθεση Μαρκο... Γαργανουράκης, μουσική σύνθεση Μαρκόπουλος. Εκεί πώς να μιλήσεις, πώς να μιλήσεις πάνω σε αυτό το ποίημα, το μελοποιημένο ποίημα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχαμε μια συζήτηση ουσιαστικά στη σημερινή μας εκπομπή με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Συζητήσαμε για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα στο σύνολό τους. Αυτό που κρατάω από τη συζήτηση είναι η μετατροπή του ελληνοτουρκικού προβλήματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε ευρωτουρκικές σχέσεις και ευρωτουρκικό πρόβλημα πλέον. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό ράπισμα που δέχθηκε χθες η Τουρκία. Θυμάστε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ σε χαλαρή έτσι επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο τον Ερντογάν, να του λέει ουσιαστικά ότι θα επανεξετάσουμε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την πλευρά της Τουρκίας. Είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, άλλωστε ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα, είτε τα ηλεκτρονικά είτε τα παραδοσιακά, ότι ουσιαστικά πήρε μια δέσμευση εντός εισαγωγικών, μια υπόσχεση, μια υπόσχεση για να επανεξεταστεί ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό. Ωστόσο χθες, μετά από ερώτηση, μετά από επιστολή ουσιαστικά του δημοκρατικού βουλευτή του Wesley Bell, έγινε από το Κογκρέσο ουσιαστικά γνωστό ότι δεν υπάρχει ζήτημα, οι κυρώσεις ισχύουν, επομένως δεν υπάρχει ζήτημα να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Είναι πολύ δυνατό το ράπισμα που έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από το State Department ουσιαστικά, και σε συνδυασμό με την απόφαση, με την επιστολή ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έρχεται να δείξει ότι η Τουρκία που προσπαθεί συνεχώς, όπως πολλές φορές έχουμε πει μέσα από το Creta One 102,3, να ακροβατεί μεταξύ διαφόρων δυνάμεων, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, παίζοντας ουσιαστικά τον επιτίδιο ουδέτερο, προκειμένου να προσκομίζει η ίδια οικονομικά κυρίως ωφέλη για την ίδια. Φαίνεται ότι σιγά σιγά όλο αυτό το αφήγημα του Ερντογάν αλλά και της Τουρκίας συνολικά καταραίει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να σταθώ λίγο σε ένα σχόλιο που διάβασα στο cretaone.gr από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κανάκη. Ουσιαστικά αναφέρεται και έπεσα από τα σύννεφα. Αντώνη, το διάβασες? Φακελάκι σε δημόσιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Ένα σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Κανάκης. Έπεσε από τα σύννεφα προσωπικά. Δεν το πίστευα. Δεν το πιστεύω ακόμα και τώρα που το βλέπω, δηλαδή δημοσιευμένο και το διαβάζω. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει φακελάκι στα δημόσια νοσοκομεία στη χώρα και στην Κρήτη. Πραγματικά με αφήνει έκπληκτο. Και προφανώς γίνεται βάζοντας το μαχαίρι στο λαιμό των συγγενών, των ασθενών, λειτουργώντας εκβιαστικά ουσιαστικά. Είναι εκβιασμός το φακελάκι, λέγοντας ουσιαστικά ότι για να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα ο ασθενής, θα πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία βεβαίως με ένα χρηματικό ποσό. Είναι πραγματικά εκβιασμός και προσωπικά εκνευρίζομαι όποτε ακούω ή γίνομαι αποδέκτης ουσιαστικά τέτοιων παραπώνων, που δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και είναι δυστυχώς τα περιστατικά καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία και του Ηρακλείου. Πραγματικά θυμάμαι και προσωπικές οικογενειακές και προσωπικές εμπειρίες. Θα σας πω μόνο μία, ότι όταν κληθήκαμε ουσιαστικά
για μια επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο του παππού μου πριν αρκετά χρόνια, πριν 17 χρόνια περίπου, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο, είχε κάνει εισαγωγή, δεν λέμε τώρα ποιο από τα δύο νοσοκομεία είναι, σε ένα από τα δύο νοσοκομιακά ιδρύματα του Ηρακλείου, ο οποίος είχε σοβαρά προβλήματα καρδιαγγειακά, ενώ ταυτόχρονα είχε και άλλο ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει άμεσα. Δεν λέω το πρόβλημα για να μην φωτογραφίσω την κλινική. Ωστόσο, ο γιατρός τότε, ο χειρουργός, μας ζήτησε 500 ευρώ, ήμουν και εγώ δηλαδή στο συγκεκριμένο ραντεβού, εγώ έδωσα ουσιαστικά τα χρήματα στο γιατρό, προκειμένου να κάνει γρήγορα την επέμβαση. Οι μέρες περνούσαν, η επέμβαση δεν γινόταν, πήγαμε και την κάναμε ιδιωτικά και επιστρέψαμε στο δημόσιο νοσοκομείο για να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω από το γιατρό, ο οποίος στην αρχή της συζήτησής μας έκανε τον ανήξερο. Ωστόσο, όσο τα κυλούσαν τα λεπτά και αντιλαμβανόμενος ότι εδώ υπήρχε πρόβλημα μεγάλο, το οποίο θα έπαιρνε και νομικές διαστάσεις πολύ σύντομα, άνοιξε γρήγορα ένα μικρό σακίδιο που είχε μπροστά του. Σας μιλάω, έμεινα πέρα από την οργή, έμεινα έκπληκτος. Άρχισαν, Αντώνη, να πέφτουν φάκελοι με χρήματα. Από το ζόρι του ουσιαστικά να βρει το φάκελο να μας τον δώσει, άρχισαν και πέφταν από το σακίδιό του χρήματα, φακελάκια. Επομένως, τα χρήματα βεβαίως τα πήραμε πίσω. Θα σας πω μόνο, και κρατήστε το αυτό γενικότερα, ότι ο εν λόγω γιατρός σήμερα είναι διευθυντής κλινικής. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, έναν άνθρωπο που βλέπει ως επιχείρηση το δημόσιο νοσοκομείο, το ΕΣΥ, επιβραβεύθηκε για τη διαχρονική του επιχειρηματική δράση μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, και σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή της κλινικής, της εν λόγω κλινικής. Ναι, προφανώς δεν έχεις κόστος, γιατί επιχειρηματίες είναι οι συγκεκριμένοι τύποι, χωρίς όμως, πώς το λέμε, με ξένα κόλυβα κάνουν μνημόσυνο, δεν χρησιμοποιούν δικές τους πήγαινε ρε φίλε, πήγαινε στον ιδιωτικό, κάνε μια δική σου κλινική, κάνε ένα δικό σου ιατρείο, δεν κατηγορούμε εμείς τον ιδιωτικό τομέα, τον θέλουμε και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά όχι όμως να χρησιμοποιείς τις εγκαταστάσεις, τα υλικά, τους ασθενείς του δημόσιου συστήματος υγείας προκειμένου να τα βάζεις στη τσέπη. Όχι, αυτό το αγκάθι πρέπει επιτέλους να σταματήσει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ φταίμε και εμείς. Θα πω και αυτό και θα κλείσω με αυτό. Φταίμε και εμείς όλοι οι πολίτες που βρισκόμενοι σε ανάγκη, γιατί αυτό εκμεταλλεύονται την ανάγκη που βρίσκονται οι ασθενείς και οι οικογένειες των ασθενών, που πέφτουμε όμως λόγω αυτής της ανάγκης σε αυτή την παγίδα.

Τέρα θα τα πούμε εμείς ξανά. Μέχρι τότε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ο οποίος επιμελήθηκε και τη μουσική μας, και βεβαίως στην εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κακοκαιρία εξπρές προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας ο 70χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη σε συνεργείο επισκευής σκαφών στα Λιβάδια Χανίων. Την ερχόμενη Δευτέρα απολογούνται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα αλλίωσης αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Νέα καραβιά με 42 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων, σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά τους. Αποκλεί εκ νέου το σενάριο για πρόωρες κάλπες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα. Σε αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου στο Γυροκομείο Αθηνών. Εκτός ελέγχου η κρίση στη Μέση Ανατολή, νέοι Αμερικανοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, επιθέσεις στον Χούθη. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη δυτική, βορειοδυτική μέχρι και 6 μποφόρ. Από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε δυτικούς εντάσεως μέχρι και 5 μποφόρ. Πιθανόν η εκδήλωση τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων μέχρι 33 βαθμούς στο θερμόμετρο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Γκρεμίζεις. Ανακαινίζεις.

0: Έχεις μπάζα? Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή και είναι λόγος για να έχουμε ένα μεγαλύτερο χαμόγελο. Έτσι δεν είναι? Παρασκευή λοιπόν 24 του Ιουλίου. Μετράμε αντίστροφα για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο, τον πιο θερμό μήνα λένε, αν και έχει μελτέμια ο Αύγουστος. Πάντως ήθεστε να είναι ο μήνας των καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων. Όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εδώ για μια ολόκληρη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Μαρία Ορφανάκη και σήμερα μαζί σας στο Κρέτα One 102,3. Και ξέρετε τώρα τα κόλπα, τα έχετε μάθει, kretaon.gr, πατάτε το μπλε κουμπί για να μας βλέπετε, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα μας και το κόκκινο για να μας ακούτε, τον ήχο και τα τραγούδια επιλέγει και σήμερα ο Αντώνης Τσαπίνος. Εσείς μπορείτε να στέλνετε απευθείας τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Και πριν πάμε να δούμε έτσι την ειδησιογραφία της ημέρας, που σήμερα έχω επιλέξει επειδή είναι Παρασκευή να πάμε λίγο χαλαρά και να ασχοληθούμε λίγο και με τον πολιτισμό στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλοκαιράκι, πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Ευκαιρία λοιπόν να απολαύσετε διάφορα δρόμενα και εκδηλώσεις. Να σας πω. Τώρα που κοιτάω εδώ να κάνω μια ανασκόπηση, τι έγινε σαν σήμερα ανά τον κόσμο και τους αιώνες, ότι είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας και πόσο σημαντική είναι αυτή η έννοια, πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην κοιτάμε μόνο τους άλλους, να μην ρίχνουμε το βάρος μόνο στους ανθρώπους που αγαπάμε και στις οικογένειές μας, γιατί αν εμείς δεν είμαστε καλά, δεν είναι κανένας καλά. Κάνοντας εδώ έτσι και βλέποντας τι έγινε σαν σήμερα, το 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, που μεταξύ άλλων καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Το 1974 ήταν 24 του Ιούλη όταν χιλιάδες λαοί υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζεσκάρ Ντεστέν και στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση σχετικού νόμου και ήταν το 2008 όταν ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Κατίντζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια η Τζένιφερ Λόπεζ, γνωστή, δεν θέλει έτσι εξηγήσεις και πολλά, και σαν σήμερα το 2023 έφυγε από τη ζωή μία γυναίκα σύμβολο θα πω εγώ και μια γυναίκα που πρόσφερε πάρα πάρα πολλά στον κλάδο της υγείας, που ήταν μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά. Αναφέρομαι στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τη σύζυγο του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, την ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά έγιναν σαν σήμερα ανά τον κόσμο και τους αιώνες και... Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω με τον καιρό, γιατί τα λέμε πολλές μέρες τώρα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Λίγο κάπως το καταλάβαμε και από σήμερα νωρίς το πρωί που σηκωθήκαμε. Έχει μια διαφορά με τις προηγούμενες μέρες. Πιο αισθητή θα είναι η αλλαγή του καιρού από το απόγευμα και μετά. Πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες. Θα δροσίσει ο καιρός λοιπόν και σήμερα και αύριο. Ήδη την αλλαγή και τη διαφορά την έχουν δει στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας από τις προηγούμενες μέρες. Εμάς θα αλλάξει ο καιρός από το απόγευμα και μετά. Εντάξει, σε κάποιους δεν αρέσει, σε μένα να σας πω την αλήθεια αρέσει πολύ, γιατί δεν μπορώ την ζέστη. Νόημα να πάμε σε τραγούδι μου κάνεις τώρα? Άντε πάμε, είπαμε χαλαρά θα το πάμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε τα θέματα που είναι ψηλά στην ατζέντα.

Έτσι, έτσι, γιατί αγαπάμε και ακούμε και κριτική μουσική και την τιμούμε εδώ στο Κρατάουαν 102,3. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πάμε να δούμε τα πρώτα θέματα από το Κρατάουαν.gr. Χανιά, στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένος ο 77χρονος από την έκρηξη στα Λιβάδια. Η είδηση αυτή που έτσι μας στενοχώρησε όλους εχθές. Μιλάμε για τον 77χρονο, με συγχωρείτε, εγκαυματία. Έγινε έκρηξη χθες το απόγευμα σε συνεργείο σκαφών στα Λιβάδια. Στα Χανιά έχει υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα και οι γιατροί βρίσκονται επιποδός, παρακολουθούν την κατάστασή του και μάλιστα εξετάζεται και το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε μονάδα εγκαυμάτων στην Αθήνα. Την ίδια ώρα να σας πω ότι οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό. Τέλος στη δράση 32χρονου που ρήμαζε αυτοκίνητα στο Ηράκλειο. Ένας αλλοδαπός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είχε το χόμπι να σπάει τα τζάμια, να ανοίγει αυτοκίνητα και να κλέβει αντικείμενα σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, όμως έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές και σταμάτησαν τη δράση του. Μπλόκο, με συγχωρείτε, της ελληνικής αστυνομίας στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, πιάστηκε 25χρονος με ναρκωτικά, κάναβη και κοκαΐνη. Τα τερτύπια του καιρού είναι έτσι ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας και έχουμε και μήνυμα από τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο και έκανε και ένα σχόλιο σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό για το ενδεχόμενο συνεργασίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτά είναι τα θέματα που είναι ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Είχαμε και μία έρευνα και μία δημοσκόπηση της εταιρείας PALS, που αυτό που έχει αξία και ενδιαφέρον είτε για άλλη μία φορά και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δείχνει υψηλό ποσοστό, πάνω από 80%, ότι αυτό που καίει τους πολίτες σήμερα δεν είναι ποιος θα είναι πρωθυπουργός, δεν είναι ποιο θα είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια που έχει αλλάξει την καθημερινότητα των Ελλήνων και όχι μόνο βέβαια, να πούμε ότι είναι και φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, χθες διαβάζαμε μία είδηση δυσάρεστη που εκτελήχθηκε στην Σύρο. Έγινε μια άγρια δολοφονία μιας 49χρονης νοσηλεύτριας, διασώστριας με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι έρχονται στο φως νέες πληροφορίες. Η 49χρονη έπεσε νεκρή από μαχαιριά στην πλάτη αφού την κυνήγησαν και εκτόξευσαν εναντίον της αντικείμενα. Μοιάζει λίγο σαν ταινία όλο αυτό που σας λέω και όλο αυτό που διαδραματίστηκε στην Σύρο. Οι αρχές αναζητούν να δουν τι συνέβη εκεί, πώς είχε γνωριμία η 49χρονη με το ζευγάρι, γιατί κατηγορείται ένα ζευγάρι για την δολοφονία της. Οι νέες πληροφορίες πάντως, όπως διαβάζω, είναι ότι φέρεται η 49χρονη να γνώριζε το ζευγάρι από την περιοχή. Οι ίδιοι πάντως υποστηρίζουν ότι δεν είχαν φιλική σχέση. Υπάρχει και υλικό από κάμερες που συνέλεξαν οι αρχές. Δείχνει ότι η 49χρονη πλησίαζε στο σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή φορούσε αυτό το full face που καλύπτει το πρόσωπο, γυαλιά, γάντια κτλ. Μετά από λίγο άνοιξε την πόρτα και φαίνεται ότι τραυματίζεται στο χέρι. Ο άντρας ακούει τις φωνές, αρπάζει από την κουζίνα μαχαίρι και χτυπάει την διασώστρια. Να σας πω ότι κρατείται ο άντρας, αφέθηκε ελεύθερη η σύζυγός του. Μία υπόθεση που έτσι προκαλεί πολλά ερωτηματικά και που προσπαθούν έτσι οι αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι. Τώρα, όσον αφορά την άλλη υπόθεση, αναφορικά με την δολοφονία του ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, να σας πω ότι θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ο 28χρονος φερόμενος δολοφόνος, ομολόγησε ο Αιγύπτιος, θα απολογηθεί στις αρχές για την δολοφονία του ποινικολόγου, η άλλη υπόθεση που μας σόκαρε και μάλιστα έβλεπα, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, χθες ρεπορτάζ με απλό καθημερινό κόσμο που με δάκρυα στα μάτια μιλούσε για τον ποινικολόγο και πόσο πολύ του στήχησε που έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή. Πάντως και σε αυτή την υπόθεση ένα βίντεο είναι αυτό που έριξε φως και έκαψε ουσιαστικά τον 28χρονο. Αυτά και με αυτή την υπόθεση περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.

Νομίζω ότι το έχουμε κάνει ψυχαγωγική εκπομπή σήμερα, έτσι, αλλά είναι αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Αγαπημένος Βασίλης Κουλάς, λατρεμένος, που νομίζω ότι έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Μία φωνή, τι να λέμε τώρα, δεν μπορούμε να πει τίποτα. Είχατε και την ευκαιρία να και τον απολαύσατε μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα την περασμένη Τρίτη. Πολλά ήθελα να πω, αλλά εδώ δεν με αφήνει ο Αντώνης να τα πω. Είπαμε σήμερα να πάμε χαλαρά, να ακούσουμε μουσική και θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, θα πάρουμε μία ανάσα από τις διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε στο στούντιο με παρέα, με κάποια δροσερά κορίτσια που έχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα να μας πούν. Είπαμε ότι θα ασχοληθούμε σήμερα με εκδηλώσεις, είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με πολιτισμό και αυτό θα κάνουμε μόλις επιστρέψουμε με τρία δροσερά κορίτσια που θα μας μοιήσουν στον κόσμο της υποκριτικής και όχι μόνο.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα. Είπε εδώ ένα από τα κορίτσια, Βρουντάκηδες λέει και Φουρτουνάκηδες γίναμε. Αλλά εμείς έτσι θέλουμε σήμερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Και σας είπα ότι θα επιστρέψουμε με μία δροσερή παρέα και έκανα την υπόσχεση πράξη. Θα ξεκινήσω από εδώ. Μυρτώ Παπαδοπούλου, Κάλε Δακανάλη, Μαρία Μανάκη. Έχω τρία δροσερά κορίτσια τα οποία έχουν λόγο που είναι εδώ. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς σας βρήκαμε,
1: Μαρία.
0: Ναι, νομίζω μπορείς, Μανώ, να έρθει πιο κοντά, ναι, μπορείς.
1: Το νιώσατε όλοι.
0: Τα καλά λέει κορίτσια. Είστε καλά κορίτσια?
1: Όχι.
0: με μία φωνή και τρεις. Δεν ξέρω γιατί διαβάζω εδώ για μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και ένα πολύ ωραίο σοου που λέει τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε. Άρα τώρα δεν ξέρω ποια θα πάρει το λόγο, Μαρία, γιατί τα καλά
1: κορίτσια. Νομίζω κάνουμε ένα λογοπαίγνιο με την αντίστοιχη εποχή του 90. Υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν τα κακά κορίτσια, σωστά?
0: Ναι.
1: Υπήρχε και τραγούδι που έλεγε τα κορίτσια ξενυχτάνε.
0: Ναι, Αντώνη.
1: Είπα να κάνω ένα combination.
0: Είπες να κάνεις ένα συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε, τα κακά κορίτσια ξενυχτάνε. Όπως και να έχει, μία πολύ ωραία εκδήλωση στις 29 του Ιούλη, στις 9.30 το βράδυ, στην Αυλή, στην Παραλιακή του Ηρακλείου. Να πω. Τι να πω τώρα, Μαρία Μανάκη, θα ξεκινήσω από σένα. Μάλιστα. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας.
1: Ναι.
2: Στιχουργός.
1: Ναι. Εντάξει, φτάνει. Θα με ακούσει από καλιά της και θα ζηλέψει, παιδιά.
0: Εντάξει, σαν σκέψη θα πω πάρα πολύ ωραίο. Θα ξεκινήσω διαφορετικά. Είναι κάτι το που ήθελες από μικρή, προέκυψε όλο αυτό?
1: Εγώ στα 10 μου περίπου έγραψα το πρώτο μου σενάριο και η μαμά μου ήθελε να με πάει στον ψυχολόγο. Γιατί νομίζω ότι τα ζω. Και της εξήγησε ότι είναι έργο. Οπότε τότε κατάλαβα με τι έχει να κάνει η μητέρα μου, η καημένη. Αυτό, έτσι μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Τρόπο ζωής.
0: Και είναι εύκολο, όχι στην πρωτεύουσα, όχι στην Αθήνα, σε μια επαρχιακή μεγάλη πόλη, έτσι, το Ηράκλειο. Είναι εύκολο να ζει κάποιος από αυτό?
1: Όχι, καθόλου. Κοίτα, θα σου πω ότι ήμουν στην Αθήνα 7 χρόνια και επέλεξα να επιστρέψω να κάνω πολιτισμό στον τόπο μου. Mm-hmm. Κακή επιλογή, τορκίζομαι. Αλλά το προσπαθώ, γιατί όπως έχω ξαναπεί και σε άλλες συνεντεύξεις, το θεατρικό κοινό κυμαίνεται από 1500 με 2000 άτομα όταν η παράσταση είναι πάρα πολύ καλή.
0: Mm-hmm. Όταν η παράσταση είναι πολύ καλή, αυτό δεν το έχει ξαναπεί κανείς, από 1500 μέχρι 2000
1: ναι.
0: άτομα. Δίνω το λόγο στη Μυρτώ, θα θέλω να μου πει και καλά, την ίδια ερώτηση θα κάνω και μετά θα πάμε παρακάτω. Υποκριτική. Από παλιά, από νωρίς. Ή προέκυψε στην πορεία?
3: Προέκυψε στην πορεία, γιατί το πρώτο μου πτυχίο είναι χορογράφος, οπότε
0: με καλλιτεχνική φύση.
3: Ναι, όντως στο θέατρο, συμμετοχή σε παραστάσεις, μου δίνανε ρόλους αφού τους ήξερα το έργο. Οπότε ξεκίνησε εμπειρικά, μετά έκανα τη θεατρολογία και σκηνοθεσία στον Ναύπλιο. Οπότε κάπως έτσι ήρθα εδώ πέρα για να διδάξω στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και ήρθα και έμεινα μαύρη τρύπα, Κρήτη.
0: Καταγωγή από πού?
3: Οι γονείς μου έχουν μεγαλώσει στην Αθήνα με καταγωγή από την Πελοπόννησο. Τώρα όσον αφορά αυτό το show, ξεκίνησα να κάνω τις χορογραφίες και όπως λέει και ένα σουξέ του 90, για να έχουμε αναφορές με το 90, σε αυτό το πάρτι δεν ήταν να πάω, άσε που δεν είχα και τίποτα να βάλω. Αλλά τελικά προέκυψε και αντικατάσταση και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία παρέα με τα κορίτσια. Την Κάλια την ήξερα και από... Ήταν στη δραματική που δίδασκα και έχει τελειώσει τώρα και έχει ανοίξει τα φτερά της. Οπότε έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί της και γνώρισα και τη Μαρία και έχουμε δέσει.
0: Πρώτη φορά.
3: Εγώ πήγα να πω ότι έχουμε δέσει με τα κορίτσια.
1: Όχι, εμείς έχουμε δέσει, λέω, που γνώρισες. Δεν και στον πελά σου.
0: Πρώτη φορά συνεργάζεστε?
3: Επαγγελματικά με τη Κάλια ναι και με τη Μαρία ναι. Πρώτη φορά.
0: Κάλια, ναι. Τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε. Πώς έμπλεξες τώρα εσύ σε αυτό?
4: Λοιπόν, εγώ γνώρισα τη Μαρία. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Όλοι αυτό το πρόβλημα έχουν, με γνωρίζουν.
4: Γνώρισα τη Μαρία και έτσι σε μια πάρα πολύ αυθόρμητη συζήτηση και σχεδόν άγνωστης βασικά, άρχισαμε να λέμε τα ισοψυχά μας.
1: Ναι.
4: Και ξαφνικά μου λέει, θέλεις να κάνουμε αυτό? Και της λέω, και εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό ήταν τέλος.
0: Τι είναι αυτό? Που θα δούμε. Όσοι έρθουμε 29 του μήνα.
4: Τι να πρωτοπούμε.
1: Εδώ το βλέπετε και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι βλέπετε. Φαντάσου τώρα που με καλείς να το περιγράψω. Λοιπόν, λίγο startup comedy, comedy lab, έτσι σχολιάζουμε χιουμοριστικά και λίγο καυστικά κάποιες φορές την επικαιρότητα και τη συγκρίνουμε με την εποχή του 90 ή και ανάποδα. Χορευτικά, τραγούδια, ένας χαμός, διασκέδαση, μιμήσεις, ναι, διάδραση με το κοινό. Σας περιμένουμε πώς και πώς, τρίβουμε τα χεράκια μας.
0: Είναι η πρώτη φορά το έχετε κάνει αυτό το συγκεκριμένο κάπου αλλού?
1: Το show, όχι, είναι πρεμιέρα μας. Είναι πρεμιέρα μας, ναι.
4: Και νομίζω κάτι αντίστοιχο δεν έχει κάνει καμία από εμάς.
1: Όχι, show. Ναι, εγώ,
4: τέτοιου τύπου.
1: Υπήρχε, ναι, το Καν-Καν ήταν λίγο πιο κοντά, επειδή ήταν μια κωμωδία με ρόλους φυσικά και live μουσική μέσα. Δηλαδή, έχουμε ξανατραγουδήσει σε παράσταση, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό γιατί δεν υπάρχουν ρόλοι. Είμαστε εμείς που μιλάμε. Όπως και το stand-up, που δεν υπάρχει κάποιος ρόλος από πίσω, είναι αυτός που βλέπεις και απλά μιλάει.
0: Άρα εμείς που έχουμε ζήσει, δεν αποκαλύπτω ηλικία, στη δεκαετία του 90 θα γελάσουμε και θα μπορούμε έτσι να...
4: Να μας πει Μυρτό.
1: Αν θα γελάσεις δεν ξέρω, γιατί είναι θέμα χιούμορ, αλλά σίγουρα θα ταξιδέψεις λίγο, θα σε πιάσει μια νοσταλγία, πιστεύω.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ σε πολλά σημεία, ξέρεις, γιατί ήταν Sweet 16, έλεγα, θυμάστε αυτό, έχω και τα άλλο τραγούδι και τα λοιπά.
1: Πες και το άλλο.
0: Ποιο άλλο?
4: Αυτό, αυτό. Έλα. Έλα, πες το.
3: Ναι. Αλλά σημασία έχει ότι έχουμε την ίδια πετριά με τα κορίτσια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό εδώ, μιας που πήρα το επιλόγο πάλι, θέλω να πω για τα τρία πρωτότυπα τραγούδια που έχει γράψει μουσική και στίχους η Μαρία και θα ακουστούν σε αυτό το show.
4: Και θα χορευτούν κιόλας.
3: Και θα χορευτούν κιόλας.
0: Ένα λεπτό τώρα. Πριν πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη το τραγούδι, θέλω να ρωτήσω την. Ή να το ακούσουμε και θα σε ρωτήσω μετά, Κάλια. Πάμε να ακούσουμε το ένα από αυτά τα τραγούδια.
1: Θα με χορέψουμε, κορίτσια.
0: Ναι, ναι, και θα ρωτήσω μετά την Κάλια.

0: Λοιπόν τώρα, τι να πω τώρα, γύρισα πίσω στη δεκαετία του 90. Ναι, γύρισα, ροζ κραγιόν, ξενυχτάγαμε, πλατείες, φλερτάραμε.
1: Αυτό.
0: Γονείς πιο σοβαρούς, το κράτησε για Έχει, δηλαδή τώρα εδώ είμαστε με ένα κινητό.
1: Αυτό.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και η δικιά μας η γενιά από μεγάλους έτσι προσαρμόστηκε αναγκαστικά στα νέα δεδομένα.
2: Έτσι πάει. Μα, αν ακούσει το τραγούδι, αυτό ακριβώς που ακούς το τραγούδι είναι το σόου. Είναι μια μικρογραφία του σόου στην ουσία.
0: Μάλιστα. Κάλε, εσύ τώρα που αντιλαμβάνομαι. Δεν χρειάζεται, μόνο που σε βλέπω. Δεν έχεις καμία σχέση με τη δεκαετία του 90.
2: Καμία όμως.
0: Ναι, καμία.
2: Απλά γεννήθηκε κάπου εκεί.
1: Όχι, έχω.
0: Πώς.
1: Γεννήθηκα το 97.
2: Μην τα λες δυνατά αυτά.
3: Late 90s.
0: Late 90s.
2: Millennium.
0: Πώς έχεις προσαρμοστεί τώρα, πώς μπήκες όλο αυτό το.
1: Εγώ η αλήθεια είναι, παρόλο που γεννήθηκα το 97, έζησα λόγω και της μαμάς μου που ήταν πολύ του τραγουδιού στο σπίτι, ακούγαμε πολύ τραγούδια και στο αμάξι. Όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τα ακούσα μαζί με τη Μαρία για το show, τα ήξερα.
0: Εννοείς δηλαδή γνωστά τραγούδια τραγουδιστές και τραγουδίστες, δηλαδή του τύπου, ξέρω εγώ, Μαντό, Καλύρης, δεν ξέρω, ελληνικά τραγούδια λέμε.
2: Ναι. Ξένα και ελληνικά.
0: Και ξένα και ελληνικά.
2: Και Satisfaction, Get Ready, τα ωραία τα που χτυπιόμασταν τότε στα κλαμπ και τα λοιπά, εσείς δηλαδή.
3: Χτυπιόμασταν
2: στο σπίτι μας.
1: Χτυπιόσασταν. Αλλά είναι τραγούδια που τα έχω ακούσει και είναι τραγούδια επειδή είναι τόσο γνωστά και ακούγονται μέχρι και σήμερα, δηλαδή κακά τα ψέματα. Στο σανσέρ που συναντιόμαστε, ας πούμε. Δηλαδή το ποιο δεν το ξέρει.
2: Βανδύ, Βαλάντης, Βύση, Πάνε, Καρβέλας.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αντώνη, εσύ τα θυμάσαι καλύτερα από εμάς. Βέβαια. Αντώνη, τα πίνω.
2: Τον βλέπω, τον Αντώνη φαίνεται.
0: Όχι. Μα είναι πόσα. Πίστας, Αντώνη, παιδί, πόσα Αντώνη χρόνια ραδιόφωνο, 35.
4: 89.
0: Το 89. Το είδες.
2: Το 90 γεννήθηκα. Εγώ ήμουν ενός. Δεν μπορούσα να σε ακούσω, λυπάμαι.
0: Εγώ δεν μιλάω καθόλου. Κυρία, κάθομαι.
3: Και εγώ με βλέπετε.
0: Αχ, τα καλά καρέτσια ξενυχτάνε λοιπόν. Μυρτώ Παπαδοπούλου, Μαρία Μανάκη, Κάλια Δακανάλη. Θα τραγουδήσουμε, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Θα χορέψουμε.
1: Πολύ, ναι.
0: Πάρα πολύ. Θα γελάσουμε.
2: Πολύ.
0: Υπάρχει περίπτωση να συγκινηθούμε κιόλας.
2: Ναι. Όχι.
1: η Μυρτώ συγκινείται, θεωρώ. Σε κάποιες στιγμές, ναι. Εγώ το
3: κοίτα, όσοι πλησιάζουν την ηλικία της Ακρόπολης συγκινούνται. Τα άλλα παιδιά δεν έχουν αναφορές.
2: Στο έργο μας, στο σόου μας χαρακτηρίζει η Μυρτώ κοινικές και άξεστες. Και τις λέμε, ναι, είμαστε. Άρα εμείς σίγουρα δεν συγκινούμαστε σε αυτό το σόου.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να βάλω τα κλάματα για άλλους λόγους. Πονάει μέση μου τα πόδια μου, τα χέρια.
1: Αλλά αυτό θα δικαιολογηθεί στο σόου.
2: Ναι.
1: Το τι κάνουμε. Βασικά το τι δεν κάνουμε σε αυτό το
2: σημείο.
0: Εκτός από εσάς τις τρεις, υπάρχει κάποιος άλλος που έχει συμβάλει στην πραγματοποίηση όλο
2: αυτό. Ο Θεός, εύχομαι. Εύχομαι.
1: Πραγματικά.
0: Έχεις, Μαρία, βλέψεις να επαναληφθεί, να πάει ίσως σε κάποιες άλλες περιοχές της
2: Κρήτης. Έχει ήδη αγοράσει η περιφέρεια και ο Δήμος Χερσονήσου παραστάσεις μέσα στο καλοκαίρι. Εμείς το σχέδιό μας, το μακροπρόθεσμο, είναι να μπούμε κάπου το χειμώνα και να κάνουμε standard live εμφανίσεις. Ανατακτά χρονικά διαστήματα.
0: Συγγνώμη τώρα, θα το πω. Ναι. Γιατί έχουμε χώρους εμείς εδώ.
2: Σε μαγαζιά.
0: Σε μαγαζιά.
2: Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό σε θέατρο δεν πάει, γιατί δεν είναι παράσταση. Θέλουμε το κοινό να είναι ανάμεσά μας. Οπότε το θέατρο, αναγκαστικά ο χώρος της σκηνής προϋποθέτει μια απόσταση που εμείς δεν τη θέλουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα θα το ξαναδούμε, θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Γιατί φαντάζομαι και στο αυλί που θα πάμε υπάρχει χώρος που το κοινό είναι καθισμένο σε τραπέζια και υπάρχει χώρος που έχει stands. Εμείς έχουμε διαλέξει το κοινό μας να κάτσει στα stands. Θέλουμε να είναι ψηλόρθι, να είναι λίγο πιο άμεσο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Να μπορούν να χορέψουν.
3: Να κινούνται, ναι. Να κινούνται με τη μουσική.
1: Να έρθουν πάνω στη σκηνή.
2: Ναι.
0: Τι θέλεις, Αντώνη, να έρθει η Μυρτώ πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Είναι πρόβλημα.
1: Είναι ντροπαλούλα.
0: Είναι όχι. Νομίζω ότι είναι αντίθεση, ότι δεν μπορεί να πειθαρχήσει.
1: Είναι επειδή δεν σου έχει κάνει μπαλέτο γι' αυτό.
0: Ναι. Τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε λοιπόν. 29, τι ημέρα είναι, βρε παιδιά,
1: 29.
0: Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Ακριβώς.
0: Την Τετάρτη που μας έρχεται, 29 του Ιούλη στις 9.30 το βράδυ. Θα το δείτε και στο kratavan.gr. Εγώ θα είμαι εκεί.
2: Τέλεια.
0: Γιατί θέλω να θυμηθώ τα παλιά, θέλω να τραγουδήσω, να χορέψω και τι άλλο. Και να μπορώ μετά να μεταφέρω την επόμενη μέρα και όλο αυτό το feeling που είχα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορείτε να πείτε κάτι, αν θέλετε, στο κλείσιμο.
2: Πείτε.
1: Τι να πω.
2: Το πατερημόν, κατά προτίμηση.
1: Δεν έχω.
2: Ωραία.
3: Τη σειρά ή.
1: Όχι. Φάση καλύρι.
2: Φάση καλύρι, ναι. Δεν έχεις να πεις κάτι.
1: Όχι.
2: Ωραία. Εγώ μόνο έχω να πω ότι είναι ελεύθερη είσοδος για όλο το κοινό. Μόνο ότι πηγείτε και τα λοιπά. Σας περιμένουμε πάρα πολύ αγωνία. Να, δούμε...
1: να πούμε το τηλέφωνο.
2: Α, ναι, το τηλέφωνο κρατήσεων μπορούμε
1: γιατί
2: να το πούμε.
1: Γιατί είναι ήδη λίγο ψηλό.
2: Ωραία,
1: ναι,
2: 2-8-10-2-40-9-46. Επαναλαμβάνω. 2-8-10-2-40-9-46. Άμα θες κανένα ρεπό, το κάνω.
0: Δικό σου δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κάνω.
2: Δικό μου Μαρία δεν
3: θα ήθελα.
1: Ούτε η Μαρία δεν μπορεί να κάνει δικό της ρεπό.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη, και αν έτσι κρίνουμε από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εδώ στο στούντιο, θα γελάσουμε, θα περάσουμε καλά. Μαρία Μανάκη, Μυρτό Παπαδοπούλου, Κάλια Δακανάλια, την ερχόμενη Τετάρτη, 29 του Ιούλια, 9.30 το βράδυ, στο Αυλή, στην Παραλιακή Ηρακλείου, 2-81-0-2-49-40.
2: Έξι.
0: Εγώ δεν ξέρω τι γράφω. Φαντάζομαι ότι τα δικά μου δεν
3: καταλαβαίνω.
0: Με βάλετε στο κλίμα. Τελείωσε. Πώς εντόνισαν εδώ τα κορίτσια. Θα πω καλή επιτυχία και νομίζω ότι την έχετε. Έχετε μια πολύ έτσι, θετική ενέργεια. Είναι πολύ ωραίο που γίνονται πράγματα στην πόλη μας και διαφορετικά και όχι συνηθισμένα. Και θα πω εγώ και ότι είναι ωραίο να έχουμε ανθρώπους ταλαντούχους που πίστεψαν σε αυτό που ήθελαν να κάνουν, στον ήρωά τους, στη φιλοδοξία τους και το παλεύετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία. Ήταν υπέροχα μαζί σου.
0: Περάσαμε τέλεια. Και νομίζω ότι εντάξει, τα καλά κορίτσια ξενυχτάνε, θα γίνουμε τέσσερις. Θα έρθω. Θα
2: ούτε
0: έρθω
2: και σας
1: να
2: πω. Σε περιμένουμε. Και σε Αντώνη, σε περιμένουμε.
0: Και σε Αντώνη, σε περιμένει. Έχουμε και το Μάνο που κάθε πιο πίσω, δεν φαίνεται.
2: Έλα, Μάνο, και εσύ.
0: Να το. Επιμελείτε την εικόνα σας, ο Μάνος Τσουρουνάκης, τόση ώρα. Οπότε νομίζω ότι θα έρθουμε όλοι παρέα. Πάμε μουσική ανάσα και ερχόμαστε εδώ για το φινάλι της εκπομπής.

τώρα εγώ μετά από όλη αυτή την ωραία κουβέντα και όλη αυτή το δροσερό κλίμα, μπορώ τώρα εγώ να επανέλθω στην έτσι, επικαιρότητα. Θα πω μόνο κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μετά θα σας αποχαιρετήσω, ότι σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων είναι σε αναβρασμό. Αναφέρομαι στην προσωρινή δομή φιλοξενίας που το Υπουργείο Μετανάστευσης και ο κύριος Πλεύρης έχουν αποφασίσει να δημιουργηθεί εκεί. Να σας πω ότι σήμερα στο μονομελές, με συγχωρείτε, Πρωτοδικείο Ηρακλείου, εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά του λιμεναρχείου, ζητώντας να σταματήσει η χρήση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι. Εκεί ο χώρος που έχουμε πει ότι έχει τόσα πολλά προβλήματα προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πολύ σημαντική συγκεκριμένη υπόθεση. Είχε βγει εδώ και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη, και είχε υποστηρίξει ότι η χρήση του χώρου έχει πλέον υπερβεί τα όρια μιας προσωρινής λύσης. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Μία διαφορετική νότα, δώσαμε έτσι μία δροσερή πνοή, χαρούμενη. Σας χαιρετώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάρτε ομπρελίτσα μαζί σας όπου και αν πάτε. Φαίνεται ότι θα βρέξει, φαίνεται ότι θα δροσιστούμε. Ό,τι και κάνετε, όπως και αν επιλέξετε να περάσετε το τριήμερο που έρχεται μπροστά μας, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.

0: Λείπουν οι προσλήψεις, λένε οι υγειονομικοί. Τέλος χρόνου για τις προλογικές δηλώσεις, λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεθάνυχτα η προθεσμία. Μπραντ εφέρ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νέοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, Ιακριώτου και Καρυπίδης, 11μελήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Η ακρίβεια καίει το 83% των πολιτών σύμφωνα με νέα έρευνα της ΠΑΛΣ. Βαθιά συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Ο καγκελάριος Μέρτς ανακοινώνει σήμερα ανασχηματισμό στην Γερμανία. Έθεος ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ που από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Το θερμόμετρο σήμερα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Κρεταουάν 102,3 στη 1.
1: Κρεταουάν 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ucraina Mia. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στα δικαστήρια η 32χρονη Ισπανίδα με τα 19 κιλά κάναβες στις αποσκευές της. Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης πεζοπόρου στο Φαράγγι της Αμαριάς. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό Χανίων μετά την προσάραξη τουριστικού σκάφου σε βράχο. Φωτιά σε πρανές παράλληλα της Εθνικής στη Φοινική Άγκαιρη, επέμβαση της πυροσβεστικής. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα βάουτσερ παιδικών σταθμών και ΕΚΔΑΠ στην ΕΤΑ και στο Δήμο Ηρακλείου. Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ, φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αυξήσεις επιτοκίων. Νέοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, Ιακαριώτου και Καρυπίδης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μαδρίτη, ευρωπαϊκή βοήθεια ζητά το Παρίσι εξαιτίας των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, από το απόγευμα και μετά όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3 στις 2.
1: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της, για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
11: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε

0: στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει καθημερινά, εκτός από αργίες, απεργίες κτλ. Που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση της εκπομπής. Και όλοι εσείς μας ακούτε μπορείτε μέσα από το creta1.gr, αφού ενημερωθείτε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη, είτε να μας δείτε είτε να μας ακούσετε, και από τις δύο μπορείτε, από το πλαίσιο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, στο πεδίο το οποίο υπάρχει μέσα, να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου 2026, η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά, με τα ποδοσφαιρικά, εδώ με τα δικά μας, είναι η παραμονή του πρώτου φιλικού παιχνιδιού, το οποίο αύριο στις 5 το απόγευμα θα δώσει όφη με τους Gold Ahead Eagles. Το πρώτο από τα 4 φιλικά παιχνίδια της κριτικής ομάδας, η οποία πασχίζει, περιμένει να ολοκληρώσει τις επόμενες μετεγραφικές της κινήσεις. Η επόμενη μέρα μιας αγωνιστικής δράσης με τους πρώτους αγώνες, με τις πρώτες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό να ξεκινούν θετικά, να ξεκινούν νικηφόρα, να βάζουν βάσεις πρόκρισης για την συνέχεια των υποχρεώσεων που έχουν. Ο μεν ΠΑΟΚ στο Europa, ο δε Παναθηναϊκός στο Conference League, με το μικρό μαξιλαράκι ο ΠΑΟΚ, χωρίς μαξιλαράκι ο Παναθηναϊκός, σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια την οποία θα κάνει φέτος το ελληνικό ποδόσφαιρο, να βρεθεί με 5 ομάδες σε league phase διοργάνωσης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, το οποίο εάν συμβεί φέτος θα είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ την χώρα μας στο να καταφέρει επιτέλους να φτάσει στην 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Αυτή τη στιγμή βέβαια, εντάξει, είναι πρόημο να συζητάμε, όμως έχουμε έτσι μια ένδειξη, καθώς αν είχαμε βγαίνει τα αρνητικά αποτελέσματα για τις ελληνικές ομάδες, τότε οι πιθανότητες να είχαμε το 5 στα 5 θα ήταν λιγότερες. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχουμε νοητεί κάποιον αποκλεισμό. Η Τουρκία, η Τσεχία και η Πολωνία, οι τρεις χώρες που βρίσκονται πάνω από εμάς και τις οποίες προσπαθούμε ως Ελλάδα να προσπεράσουμε, κυρίως βέβαια την Πολωνία και την Τσεχία, συνεχίζουν και αυτοί με όλους τους εκπροσώπους τους, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί μαθηματικά με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων είναι εξαιρετικά πιθανό, αν καταφέρουν και οι 5 ομάδες μας να συνεχίσουν σε league phase, να βρουν στο δρόμο τους ομάδες από αυτές τις χώρες, από την Τουρκία, από την Τσεχία, από την Πολωνία, που βρίσκονται πάνω από εμάς. Και εκεί θα είναι βέβαια μια πολύ σημαντική ευκαιρία να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε σε αυτή την προσπάθεια για την κατάληψη της 10ης θέσης, η οποία σε πρώτη φάση θα στέλνει τον πρωταθλητή κατευθείαν, από την περίοδο 27-28 βέβαια, θα στέλνει τον πρωταθλητή κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Η Τουρκία έχει την Galatasaray, τη Fenerbahçe, την Trabzonspor, την Besiktas και την Başakşehir, οι ομάδες που συνεχίζουν. Η Τσεχία έχει τη Σλάβια Πράγας, τη Σπάρτα Πράγας, τη Βικτόρια Πλεζέν, τους Χάρνετς Κάρλοβτς και την Γιάμποβλετς. Η Πολωνία, τη Λεχ Πόζνα, την Γκρόνινγκ, τη Αγγελόνια, τη Ρακόβ και την Κατοβίτσε. Αυτές είναι οι ομάδες που εκπροσωπούν τις χώρες που βρίσκονται πάνω από εμάς. Πίσω από εμάς είναι η Δανία, είναι όμως αρκετά πίσω. Δεν απειλούμαστε από τους Δανούς. Οπότε πλέον και οι κληρώσεις, με το καλό να πάνε και οι 5 ομάδες league phase, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κάποιες από αυτές, θεωρώ δεδομένο, ξαναλέω βάσει το νόμο των πιθανοτήτων, θεωρώ δεδομένο ότι
κάποια από όλες αυτές τις ελληνικές ομάδες θα βρεθεί στο δρόμο ελληνικής ομάδας. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την χώρα μας, με την ελπίδα μάλλον να έχουμε την χώρα μας να έχει τους ομίλους, τη League Phase μάλλον, με τις πέντε ομάδες. Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ και ο Όφη είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase. Η ΑΕΚ παίζει τα playoffs του Champions League, ο Όφη παίζει στα playoffs του Europa League, που σημαίνει ότι αν αποκλειστούν θα πάνε στη League Phase της παρακάτω διοργάνωσης, η ΑΕΚ του Europa και ο Όφη του Conference. Ο Ολυμπιακός είναι στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa, ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Πάντως χθες και οι δύο ομάδες μας έκαναν καλές εμφανίσεις, έκαναν μάλλον ουσιαστικές εμφανίσεις, μεστές εμφανίσεις, γιατί την παρούσα στιγμή το ζητούμενο είναι οι νίκες. Οι καλές εμφανίσεις μπορούν να περιμένουν. Καμία ομάδα δεν μπορεί στον πρώτο μήνα κιόλας της προετοιμασίας της να είναι έτοιμη. Γι' αυτό λοιπόν το ζητούμενο είναι μόνο τα αποτελέσματα. 3-2 ο ΠΑΟΚ, 2-1 ο Παναθηναϊκός. Και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν, βάσει της εικόνας την οποία παρουσίασαν, ο Μεν ΠΑΟΚ κοντά στην Δυναμό Κιέβου, ο Δε Παναθηναϊκός κοντά στην Πάξη, θα μπορούσαν να είχαν διευρύνει τις νίκες τους και να ήταν ακόμα πιο ασφαλείς για τους επαναληπτικούς από το ένα γκολ που έχουν αυτή τη στιγμή υπέρ τους. Έχουν πάντως, γιατί φάνηκε ότι είναι ανώτερες των αντιπάλων τους και κυρίως το δείχνουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ελπίζουμε λοιπόν να καταφέρουν να περάσουν και να αρχίσει και σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει η κατάσταση, να αρχίσουμε να δούμε και τις ομάδες, να βλέπουμε και τις ομάδες οι οποίες θα είναι υποψήφιες για τον δρόμο του Όφη στα play-offs του Europa League. Κάπως με το Football Meets Data που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες έχει έτσι διαμορφωθεί μια κατάσταση, παραμένει όμως πρώιμο και θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον και αυτή η φάση για να έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα. Ένα Όφη λοιπόν ο οποίος αύριο το απόγευμα θα έχει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι με τις Go Ahead Eagles, το πρώτο από τα τέσσερα φιλικά τα οποία θα δώσει στην Ολλανδία, όπου συνεχίζεται η προετοιμασία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Γκονζάλεθ και ο Κινουριάκης περισσότερο για προληπτικούς λόγους θα πήγαν από τη χθεσινή προπόνηση, έτσι για να έχουν ένα πρόγραμμα αποφόρτισης. Περιμένουμε να δούμε τη σημερινή προπόνηση, λογικά θα προπονηθούν κανονικά και να δούμε αν θα χρησιμοποιηθούν στον αυριανό φιλικό αγώνα που έχει Όφη. Στις προπονήσεις, στις τελευταίες προπονήσεις και στα της προετοιμασίας, ο Χρήστος Κόντης δοκίμασε και κάτι διαφορετικό. Μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιεί τετράδα στην άμυνα, τουλάχιστον χθες. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο, ότι θα αλλάξει τον τρόπο και το στυλ με το οποίο και το σύστημα με το οποίο αγωνίζεται. Η προετοιμασία είναι γι' αυτό, να προετοιμάζεσαι δια πάν ενδεχόμενο. Να προετοιμάζεσαι δηλαδή για, μπορεί κάποια στιγμή να χρειάζεται να παίξει με τέσσερις. Να είναι η ομάδα προετοιμασμένη ακόμα και με τέσσερις. Ίσως αν τα σενάρια για Κοστούλα και Κρίσμανιτς γίνουν πραγματικότητα και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές φύγουν με την εγγραφή, ίσως τότε τουλάχιστον στο παιχνίδι του Super Cup, που δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να έρθουν, να εγκληματιστούν και να μπουν άμεσα οι παίκτες που θα τους αντικαταστήσουν ή ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει αν αποχωρήσει ο ένας από τους δύο. Ίσως λοιπόν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το πρώτο φετινό επίσημο, να χρησιμοποιήσει τετράδα στην άμυνα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που θέλει να κάνει ο Κόντης είναι να έχει την ομάδα του προετοιμασμένη, όπως είπαμε, ακόμα και για την περίπτωση που θα χρειαστεί να παίξει με τετράδα πίσω στην άμυνα. Πότε θα χρειαστεί, αυτό το κρίνει ο προπονητής. Ξαναλέμε, προετοιμασία, προετοιμάζεσαι. Αυτός είναι ο λόγος προετοιμασίας.
ξέρω έναν προπονητή, ώρα του καλή εκεί που βρίσκεται, ο οποίος στο πλαίσιο της προετοιμασίας, σε πολλές προπονήσεις, σε πολλά οικογενειακά διπλά, έβαζε τη μία ομάδα να παίζει με 10, για να προετοιμάζεται σε περίπτωση που η ομάδα αποβληθεί, από την ομάδα αποβληθεί κάποιος παίκτης και παίζει με αρνητικό μειονέκτημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι προπονητές όλα τα βλέπουν, όλα τα δοκιμάζουν και όλα τα δουλεύουν την περίοδο της προετοιμασίας.

Στο αυριανό φιλικό, όπου οι φίλοι του Όφη, οι οποίοι βρίσκονται στην Ολλανδία, είτε για δουλειά είτε μόνιμοι κάτοικοι, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Και μάλιστα οι διοργανωτές του φιλικού έχουν προνοήσει να βρίσκονται όλοι μαζί σε μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο μέρος του γηπέδου. 12,5 ευρώ θα υπάρχει τιμή εισιτηρίου. Μέσα στο cretaon.gr μπορείτε να δείτε, όσοι βρίσκεστε εκεί, τις λεπτομέρειες για το που θα βρίσκεται το σημείο στο οποίο θα είναι όλοι μαζί οι φίλοι του Όφη. Από εκεί, μισή ώρα περίπου πριν την έναρξη του αγώνα, θα κοπούν και τα εισιτήρια. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε την ενδεκάδα την οποία θα χρησιμοποιήσει ή τις ενδεκάδες τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο Κόντις, χωρίς όμως να είναι τίποτα δεδομένο. Είναι νομίζω ξεκάθαρο το ότι στα πρώτα παιχνίδια συγγνώμη, και λόγω του ότι δεν έχουν γίνει ακόμα οι μετεγγραφές πέραν του Σχέλ και του Μπουχαλάκη, στα πρώτα παιχνίδια όφ θα πάει με την πεπατημένη της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ο Σχέλης αν μπει άμεσα στην ενδεκάδα και ποιος εκ των Κοστούλα, Πούγκουρα ή Κρίσμανιτς θα μείνει εκτός, τουλάχιστον για το αρχικό σχήμα. Από τα αριστερά ο Θανασίου, από τα δεξιά ο Μπόρχα. Βέβαια ο Μπόρχα ίσως προφυλαχθεί για το αυριανό παιχνίδι ή να παίξει λίγο, γιατί όπως θα είχε κάποιες ενοχλήσεις που προληπτικά τον άφησαν εκτός από την χθεσινή προπόνηση. Αν προπονηθεί σήμερα κανονικά θα τον δούμε να είναι στην δεξιά πλευρά. Ο Ανδρούτσος με τον Καραχάλιο, μάλλον η δεδομένη στο χώρο του κέντρου, πιθανότατα με τον Μπουχαλάκη, ο Φούντας Νους και η Σέκα. Αυτή είναι μια χαρά ενδεκάδα, τουλάχιστον δεν λέω για αύριο, για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τα οποία θα έχει η ομάδα, η οποία όμως χρήζει ενίσχυσης, χρήζει αναβάθμισης, χρήζει άφηξης παικτών. Πολλή συζήτηση είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες για τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος παρά το προχωρημένο της ηλικίας του δείχνει ότι έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα, έχει τη γνώση και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε εγχώρια να μπορέσει να δώσει στην ομάδα βοήθειες. Γιατί βλέπουμε από το πώς κινείται, τουλάχιστον σεναριακά, και λέω σεναριακά γιατί και η περίπτωση του Μαντσίνη και η περίπτωση του Παλάσιος και η περίπτωση του Αϊτόρ είναι παρόμοιες περιπτώσεις. Περιπτώσεις δηλαδή παικτών που έχουν την ικανότητα, έχουν την ποιότητα, τους ξέρει ο Κόντις, έχουν εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχουν παίξει στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που τα εξωαγωνιστικά, αν θέλετε, γιατί τα αγωνιστικά τα ξέρει καλύτερα ο Κόντις, που πρέπει να έχουν οι παίκτες. Ο Όφη φαίνεται ότι οδηγείται σε ασφαλείς λύσεις, έτσι ώστε να αποφευθούν τα πειράματα και οι αποτυχίες της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς. Βέβαια, σε μια μετεγραφική δραστηριότητα, σε ένα μετεγραφικό παζάρι, αστοχίες θα υπάρχουν. Όλες οι ομάδες έχουν πάντοτε κάποιες περιπτώσεις παικτών που δεν πιάνουν άμεσα τουλάχιστον, αλλά και κάποιες που δεν πιάνουν ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Όσο λιγότερες όμως είναι αυτές τις περιπτώσεις, τόσο καλύτερα είναι. Ο Παλάσιος λοιπόν, για τον οποίο ξαναλέω ότι είχε γίνει πολλής λόγος και ήταν στα υπόψη του Όφη, προτίμησε τον Άρη. Συμφώνησε προφορικά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Υποθέτω οικονομικός ήταν ο λόγος, οικονομικό το κίνητρο. Υποθέτω, ξαναλέω, δεν το έχω διασταυρώσει μέσα από ρεπορτάζ, γιατί ο Άρης δεν παίζει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα σημαντικό κίνητρο για όλους τους αθλητές. Ο Παλάσιος λοιπόν μας τέλειωσε, πάει στον Άρη. Ο Μαντσίνη, για τον οποίο λέγαμε πριν, δεν δείχνει ότι έχει πιθανότητες να έρθει στον Όφη, ο οποίος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του τώρα στον Αϊτόρ. Ο Ισπανός δείχνει ότι βλέπει με καλό μάτι την παρουσία του εδώ στο Ηράκλειο και προσπαθεί να βρει τον τρόπο να λύσει το συμβόλαιο που έχει προκειμένου να έρθει στην ομάδα του Όφη. Στην επίθεση ο Κόντρο, ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Όφη,
δεν έχει ακόμα απαντήσει, δεν έχει ακόμα δεχθεί την πρόταση που του έχει γίνει από την κριτική ομάδα, η οποία τον περιμένει, δεν έχει αποσύρει ακόμα το ενδιαφέρον και την πρότασή της. Αυτό δείχνει ότι υπολογίζει, πιστεύει αρκετά σε αυτόν ο προπονητής, ο οποίος κρίνει ότι έχει όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Οπότε στρέφεται αλλού μεσοεπιθετικά μετά την απομάκρυση του Σεμπάστιαν Παλάσιος, επικεντρώνεται στον Αϊτόρ, περιμένει τον Κόντρο. Είναι οι τρεις περιπτώσεις που έχουν τα ονόματά τους βγει στην επιφάνεια και δεν έχουν, και παίζει τη σημασία του αυτό, δεν έχουν διαψευστεί από πλευρά Σόφη.

0: Αυτά λοιπόν, περιμένοντας τον αυριανό φιλικό αγώνα, θα έχει μετάδοση, διαδικτυακή μετάδοση από το κανάλι του Office στο YouTube. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε και τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, που θα είμαστε και πάλι μαζί, να συζητήσουμε περισσότερα. Το δεδομένο είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει υπέρμετρος ενθουσιασμός, ούτε υπέρμετρη απογοήτευση ανάλογα με το αποτέλεσμα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα φιλικά δεν μετρούν, τουλάχιστον για τον κόσμο, το τελικό σκορ. Αυτό που μετρά είναι η εικόνα της ομάδας, είναι αυτά τα οποία δουλεύει ο προπονητής να του βγουν. Και ειδικά το πρώτο φιλικό παιχνίδι, το οποίο πάντοτε είναι και το πιο δύσκολο για όλες τις ομάδες. Στο μεταξύ, στα υπόλοιπα με την καραφικά των ομάδων της Super League, ο Μανώλης Άλιακας, ένα δικό μας παιδί, εδώ, γεννημένος στο Ηράκλειο, καλοχημένος στην Ακαδημία του Εργοτέλη, επέστρεψε στον Ολυμπιακό με διαφορετικά βέβαια τώρα δεδομένα. Πλέον είναι ένας έτοιμος, έμπειρος, ικανότατος ποδοσφαιριστής και όχι ένα ταλαντούχο παιδί που ήταν όταν έφυγε από εδώ για τον Ολυμπιακό. Επέστρεψε λοιπόν, ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους, όπως επίσης ανακοινώθηκε ο Κάγκουα από τον Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα, ο οποίος ενδεχομένως να τον έχετε ακούσει, τον Kings Κάγκουα, ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΑΕΚ. Όμως, λόγω του ότι αγωνίστηκε με την Χάπελ Μπερσεβά σε αγώνα προκριματικών και δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στον αγώνα σε πλέον αγώνες προκριματικούς και play-offs, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει μόνο, για την Ευρώπη μιλάμε, αν περάσει σε league face. Αυτό λοιπόν φρένανε την ΑΕΚ από το να τον αποκτήσει και αμέσως μπήκε σύνο ο Παναθηναϊκός και απέκτησε τον παίκτη. Ο Κάγκουα λοιπόν ανακοινώθηκε όμως μονομερός από την πλευρά της Χάπολ Μπερσεβά με την εγγραφή του στον Παναθηναϊκό. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, μου θυμίζει αυτό δηλαδή, πέρσι, μπορεί να το θυμάστε με τον Dressers, τον οποίο η ΑΕΚ πόσο καιρό πάλευε να πάρει, δεν τον πήρε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε, δεν μπορούσε έτσι να παίξει όπως θα επιθυμούσε και θα ήθελε. Αυτό βέβαια βγήκε και σε καλό της ΑΕΚ, πήρε το Γιώβιτς, που είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τώρα πώς πάει αυτή η διαδικασία. Πρέπει όμως να πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κρατάμε τα μηνύματα που έχετε στείλει. Θα τα διαβάσουμε στο δεύτερο μισό του δεύτερου μέρους της εκπομπής, καθώς στο πρώτο μισό θα ασχοληθούμε με ένα άθλημα το οποίο μας έχει απασχολήσει θετικά σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια και δείχνει ότι γίνεται μια καλή δουλειά και σε τοπικό επίπεδο, το άθλημα της υδατοσφαίρισης. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρεταγόν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λύπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στην live streaming μετάδοση της εκπομπής. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο, καθώς μία είδηση που έρχεται από το μακρινό Μεξικό, αλλά έχει το δικό της ενδιαφέρον για εμάς εδώ και στην Ελλάδα, αλλά ένα παραπάνω στο Ηράκλειο. Έχει να κάνει με την Monterrey, την ομάδα στην οποία προπονητής είναι πλέον ο Αλμέιδα και παίκτης της ο Πινέδα. Οι δύο άνδρες οι οποίοι έχουν τη δική τους προσωπική σχέση και ήταν και ο λόγος που ο Πινέδα επέλεξε να φύγει από την Ελλάδα, να επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεργαστεί εκ νέου με τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος πλέον θα έχει υπό τις οδηγίες του και έναν πρώην παίκτη του Εργοτέλη. Ο λόγος για τον Ούγκο Κάιπερς, τον Βέλγο επιθετικό, τον οποίο θυμόμαστε από την θητεία του στα Κιτρινόμαυρα, σε μια περίοδο που ο Εργοτέλης τότε στις πρώτες στιγμές, στο ξεκίνημα της εποχής Σάμι, το οποίο δεν εξελίχθηκε και δεν ολοκληρώθηκε κυρίως καθόλου καλά για τον Εργοτέλη, αλλά είχε ξεκινήσει έτσι ελπιδοφόρα και δυναμικά, είχε έρθει σαν ένα project το οποίο προσέφερε και άμεσα στον Εργοτέλη, είχε πάνω από 20 γκολ είχε πετύχει στην Super League 2 τότε και είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Τον ενέταξε στο δυναμικό του, του πήρε κάποια μικρά λίγα παιχνίδια στα πόδια του με τους Ερυθρόλευκους, χωρίς όμως έτσι να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο και να μπορέσει να γίνει βασικός στην ομάδα του Πειραιά. Και ακολούθησαν μετά από την αναχώρησή του από τον Ολυμπιακό διάφορες ομάδες. Τελευταίο σταθμό στην καριέρα του ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Chicago Fire, η ομάδα του MLS, η οποία αποκτώντας τον τεράστιο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποδέσμευσε τον Κάιπερς. Δεν τον άφησε βέβαια ελεύθερο, αλλά η Μοντερέι έδωσε ένα ποσό το οποίο, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ από το Μεξικό, άγγιξε τα 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια για να αποκτήσει τον Κάιπερς, ο οποίος την παρούσα στιγμή στα 29 του χρόνια είναι στην καλύτερη του στιγμή, στην καλύτερη του περίοδος. Μια εγγυημένη γνωστή λύση που θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει και ομάδες εδώ της χώρας μας, αλλά ξαναλέω, με ένα τέτοιο υψηλό κασέ καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο για μεσαιομεγάλες ομάδες να τον προσεγγίσουν, ακόμα και για τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο, είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το άθλημα της υδατοσφαίρισης. Η υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά στην χώρα μας έχει προσφέρει και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών τεράστιες επιτυχίες σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα μάλιστα και η εθνική μας των ανδρών αύριο έχει την μεγάλη αναμέτρηση με την Ιταλία στους συμμετελικούς του World Cup. Μία πρόκληση λοιπόν ακόμα μπροστά για το εθνικό μας συγκρότημα. Το άθλημα της υδατοσφαίρισης, το οποίο και σε επίπεδο Κρήτης, με την σταθερή πορεία και παρουσία του ΝΟΧ, αλλά και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται και στην ομάδα του ΟΦΗ, δείχνει ότι μπορεί να μπει στο προσκήνιο για τα καλά. Και θα συζητήσουμε για αυτό το άθλημα με έναν ειδήμονα, τον προπονητή της ομάδας υδατοσφαίρισης του ΟΦΗ, τον Κώστα Φιτσανάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
0: Μας δίνετε την αφορμή εσείς να τα λέμε, δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν. Κώστα, είχες πρόσφατα, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Είχες πρόσφατα την ευκαιρία και την τιμή να επιλεγείς από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υδατοσφαίρισης προκειμένου να συμμετάσχεις σε ένα camp για νέα παιδιά, για μικρά παιδιά στο άθλημα της υδατοσφαίρισης, και θέλω έτσι να μας πεις την άποψή σου και για το τι συνάντησες, πώς το βίωσες αυτό, αλλά και για την τιμή που σου έγινε να συμμετάσχεις, να επιλεγείς και να δώσεις το παρόν.
1: Λοιπόν, να το πάρω από την αρχή. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έθεσε, ζήτησε κάποιο προπονητή από τις Ομοσπονδίες της Ευρώπης. Η δική μας η Ελληνική Ομοσπονδία χειρίστηκε το θέμα και με αυτόν τον τρόπο πήγα εγώ. Οπότε αυτό είναι ένα κάμπ το οποίο γίνεται κάθε χρόνο σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δεν αφορά μόνο παιδιά, αφορά και προπονητές και διαιτητές. Είναι ένα πλήρες κάμπ, το οποίο αφορά διάφορες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Γίνεται κάθε χρόνο, ίσως και κάπου αλλού. Φέτος έγινε λοιπόν στη Βουλγαρία. Επιλέχθηκα εγώ μαζί με άλλους δύο Κροάτες προπονητές και πήγαμε να εκπαιδεύσουμε στην ουσία και παιδιά και προπονητές. Για τους διαιτητές προφανώς είχαμε κάποιον άλλο εκπρόσωπο των διαιτητών, ο οποίος βοήθησε αυτούς. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν κάτι πολύ οργανωμένο, για να το ολοκληρώσω. Κάτι πολύ οργανωμένο στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Για μένα σίγουρα ήταν τιμή, ήταν πρώτη φορά που συμμετείχα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι τελευταία. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θεωρώ ότι και για το σύλλογό μας εδώ και για την Κρήτη είναι εξίσου τιμητικό. Και σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτή η ανταλλαγή γνώσεων, ας πούμε, με αυτούς τους κορυφαίους προπονητές εκεί, να έρχεται αυτή η γνώση μετά εδώ, mm-hmm. στο σπίτι.
0: Θα έχεις την ευκαιρία και στο εγγύς μέλλον, το Σεπτέμβριο αν δεν απατώμε, να βρεθείς πάλι σε ρόλο εκπαιδευτή προπονητή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σε ένα προπονητικό σεμινάριο που και αυτό προφανώς...
1: Ωραία, να σας το εξηγήσω λίγο αυτό, γιατί υπάρχει μια ασάφεια. Στην ουσία εγώ σε 15 μέρες, σαν λέκτορας πλέον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, θα δώσω μια διάλεξη, αυτό είναι το σεμινάριο το συγκεκριμένο, στην Πορτογαλία, στο πρωτάθλημα των K20 αγοριών και κοριτσιών, μια διάλεξη που αφορά τους προπονητές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό εκεί που υπάρχει ίσως η ασάφεια είναι ότι σαν λέκτορας πλέον το Σεπτέμβρη, δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, απλά στην ουσία στο πλαίσιο του Education Program της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, για να σας το κάνω έτσι πιο κοντά στο κοινό, mm-hmm. στην ουσία η Ομοσπονδία θα βγάζει κάποια διπλώματα προπονητών, θα εκπαιδεύει προπονητές από την Ευρώπη, κυρίως από χώρες που το πόλο δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο, γιατί προφανώς ας πούμε στα δικά μας πανεπιστήμια ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχολές, όμως υπάρχουν πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης οι οποίες δεν είναι δομημένες σωστά πάνω στο άθλημα της υδατοσφαίρισης, και εκεί έρχεται ο δικός μας ρόλος. Είμαστε εγώ και άλλοι δύο προπονητές από την Ευρώπη, οι οποίοι στην ουσία θα κάνουμε μαθήματα σε εκείνους τους προπονητές, θα μπορέσουμε να τους δώσουμε τα πτυχία τους, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε να οργανωθεί λίγο το άθλημα στις χώρες τους.
0: Μπράβο, αυτό είναι σίγουρα τιμητικό για εσένα και για την ομάδα του ΕΦ την οποία εκπροσωπείς, αλλά γενικά όμως για την ελληνική υδατοσφαίριση. Το άθλημα της υδατοσφαίρισης, το οποίο ταιριάζει στον Έλληνα, αν κρίνουμε δηλαδή από τις διακρίσεις που έχουμε σε εθνικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, έχουμε διακρίσεις δηλαδή που άντες είχαμε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ έχουμε διακρίσεις ανάλογες, ευρωπαϊκές εννοώ, θα το συζητούσαμε για πολλά χρόνια. Είναι ένα πιστό, ένα σταθερό άθλημα η υδατοσφαίριση με τις επιτυχίες στη χώρα μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θα πω ένα στοιχείο το οποίο δείχνει το πού είναι η υδατοσφαίριση πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες προπονητές, πέρα από την αξία τους σαν προπονητές και την τεχνογνωσία τους, έχουμε 8 Έλληνες προπονητές σε υψηλό επίπεδο εθνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή 8 εθνικές ομάδες έχουν Έλληνες προπονητές. Αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο, και δεν μιλάω για τις υπόλοιπες ομάδες, υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη κτλ. Που έχουν Έλληνες προπονητές. Mm-hmm. Αλλά αυτό δείχνει την ποιότητα των Ελλήνων προπονητών, την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει πλέον, το πόσο σημαντική είναι για την Ευρώπη, και φυσικά αυτό σηκώνει πάνω του και όλη την ελληνική υδατοσφαίριση. Άρα δεν είναι τυχαίο που η ελληνική υδατοσφαίριση είναι τόσο ψηλά, υπάρχει πλέον η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν τα στελέχη. Μακάρι να υπήρχαν και οι υποδομές, τώρα αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο σηκώνει πολύ κλάμα και πολύ συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον στα υπόλοιπα, στο μεράκι και στην όρεξη και στην τεχνογνωσία, είμαστε σε κορυφή.
0: Εδώ στα δικά μας, εδώ στην Κρήτη γενικά και ένα παραπάνω στο Ηράκλειο, πώς είναι το επίπεδο της υδατοσφαίρισης?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παιδιά, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί. Δεν θέλω να το κάνω μίζερο. Οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις, αν μιλήσουμε για όλη την Κρήτη, είναι σε επίπεδο τίποτα. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει ομάδα Α1, έχει ομάδες Α2, έχει πάρα πολλά και έχει στην ουσία μία ανοιχτή αγωνιστική πισίνα. Μιλάμε για την Κρήτη έτσι και μιλάμε για την πισίνα του Ηρακλείου. Η οποία πισίνα του Ηρακλείου δεν χωράει ούτε αυτούς που είναι εδώ.
0: Να κρίνουμε και τους κολυμπητές και τις ομάδες αδοσφαίρισης.
1: Οι οποίες και τις κολυμπητές και τις ομάδες αδοσφαίρισης και τις ομάδες συγχρονισμένης, όλοι σε πολύ ψηλό
0: όλα
1: επίπεδο.
0: Όλα τα αθλήματα του Κρουστίβου.
1: Όχι όλα τα αθλήματα απλά, όλα σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τι να πούμε τώρα και για τα Χανιά, τα οποία είναι στην Α1 ανδρών γυναικών και δεν έχουν πισίνα.
0: Ναι, και φιλοξενούνται στο Ηράκλειο όσο γίνονται τα έργα στο κολυμπητήριο.
1: Το ίδιο και το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Η πισίνα στον Άγιο Νικόλαο δεν είναι αγωνιστική και έχουν μια ομάδα στην Α2. Δηλαδή οι υποδομές μας είναι πολύ κάτωτερες των περιστάσεων και πολύ κάτωτερες του επίπεδου των ομάδων που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα.
0: Που με μια αυθαίρετη σκέψη οδηγεί στο ότι αν είχαμε και τις κατάλληλες υποδομές ως πόλη, ως νησί, να το βάλω γενικότερα, ενδεχομένως να είχαμε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις και σε συλλογικό επίπεδο.
1: Δεν νομίζω να ήταν ενδεχομένως απλά, θα ήταν σίγουρο κατά τη γνώμη μου, γιατί το να παίξει, ας πούμε, δεν βάζω τον Όφη, όφη αυτή τη στιγμή είναι από τους τυχερούς στην Κρήτη και παίζει μπροστά στο κοινό του. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν εκτός του κοινού τους. Δηλαδή ένας χορηγός, ένας φιλάθλος, ένας νέος αθλητής, κάποιο παιδάκι που θα δει κάτι και θα την εντυπωσιάσει και θα παίξει πολύ από εκεί και μετά. Όλα αυτά έχουν σημασία αν δεν έχεις την πισίνα σου, τον χώρο σου, να αγωνιστείς, να έρθει κάποιος αντίπαλος. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν σημασία.
0: Ναι, προφανώς. Για τη νέα χρονιά, ποιοι είναι οι στόχοι που υπάρχουν στην ομάδα?
1: Φέτος βγήκαμε τρίτη στην Α2, κάναμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Η φιλοσοφία μας δεν θα αλλάξει. Στηριζόμαστε στα παιδιά που είναι εδώ, βγάζουμε συνεχώς καινούργια παιδιά. Θα τους δώσουμε και πάλι το χώρο, γιατί αυτό μας έχει πετύχει πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα, από την άποψη ότι θέλουμε να πατάμε σταθερά και να συνεχίσουμε στο πλάνο που έχουμε βάλει και όχι να ξεφύγουμε ξαφνικά και να κάνουμε πισωγυρίσματα. Θέλουμε να συνεχίσουμε την παραγωγή στους παίχτες που πάει πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Και πιστεύω ότι όταν δουλεύεις σωστά και με σωστές βάσεις και με σωστή φιλοσοφία θα έρθουν τα βήματα προς τα πάνω. Μέχρι τώρα δεν έχω παράπονο. Τα 4-5 χρόνια που είμαστε εδώ, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, κάθε χρόνο είμαστε και λίγο καλύτερα. Οπότε θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό.
0: Να το ευχηθούμε από καρδιάς να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και κάποια στιγμή να μπορέσετε να έχετε και τα κατάλληλα εφόδια, τα κατάλληλα εργαλεία, αυτό που λέγαμε πριν, τις υποδομές, ώστε να μπορέσει να φανεί πολύ καλύτερα η δουλειά που κάνετε και εσύ προσωπικά και όλοι όσοι ασχολείστε με την αδοσφαίριση εδώ στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ, coach, πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Φιτσανάκη, έναν άνθρωπο του αθλητισμού με μακρά πορεία στον χώρο της υδατοσφαίρισης, μεγάλη εμπειρία, χωρίς να τον έχουν πάρει τα χρόνια, προς, φανταστούμε δηλαδή ότι είναι και προχωρημένης ηλικίας, αλλά είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει και σαν παίκτης, αλλά και σαν προπονητής στον χώρο της υδατοσφαίρισης. Ειλικρινά με τη φράση του ότι υπάρχουν ταλέντα, γίνεται καλή δουλειά, αλλά δεν υπάρχουν υποδομές για να μπορέσουν να φανούν. Σε αυτή τη φράση νομίζω ότι περικλείεται όλη η ουσία των λεγόμενων του και της δουλειάς και της πραγματικότητας που βιώνουν όλοι όσοι ασχολούνται με τον υγρό στίβο στην πόλη μας. Και το λέω αυτό τη στιγμή που έχουμε και πάρα πολλούς νεαρούς, ταλαντούχους και ολυμβητές που φέρνουν διακρίσεις ή που έχουν το ταλέντο και την ικανότητα να μπορέσουν να φέρουν ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα γιατί τα έχουμε αφήσει. Ο Νίκος λέει βιαζόμαστε όλοι για τις μεταγραφές. Βιαζόμαστε όλοι για τις μεταγραφές. Το καλό είναι ότι δεν βιάζονται οι ομάδες. Γιατί όταν αυτές βιάζονται, εκεί είναι τα αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία και υπομονή. Η βιασύνη σε τίποτα δεν είναι σύμμαχος, ούτε στις αποφάσεις, ούτε στις ενέργειες, πουθενά δεν είναι η βιασύνη σύμμαχος. Είναι φανερό, δεν αναφέρεις βέβαια συγκεκριμένα σε ποια ομάδα, επικεντρώνεις το μήνυμά σου, αλλά αν αναφέρεσαι στον Όφη, είναι φανερό το ότι πάει σε συγκεκριμένες κινήσεις και χωρίς βιασύνη. Γιατί αν βιαζόταν, αν υπήρχε το άγχος να κλείσουν σύντομα γρήγορα τα μεταγραφικά θέματα, θα είχαν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις που ενδεχομένως να ήταν κάποιες και λύσεις ανάγκης και όχι οι βασικές επιλογές οποίες έχει. Ο Μανώλης, μακάρι μάνο να πάνε όλες οι ομάδες της Ελλάδας στους ομίλους, αλλά το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο, πάντα κάποιος στραβοπατά. Εντάξει, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που συνήθως για την Ελλάδα μιλάω, οι 3-4 ισχυροί βγαίνουν στην Ευρώπη και βγαίνει και άλλη μια ομάδα που χρονιά με τη χρονιά διαφέρει. Οπότε αυτή η ομάδα είναι που θεωρητικά έχει το δυσκολότερο έργο να μπορέσει να συνεχίσει σε μια διοργάνωση. Δηλαδή αν έβγαινε Όφη πέμπτος στο πρωτάθλημα και δεν έπαιρνε το κύπελο, ή ο Άρης ή ο Αστέρας ή ο Ατρόμητος, οποιαδήποτε ομάδα βάλετε, θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνει το 3-3 και να μπορέσει να πάει σε league phase. Να περάσει δηλαδή δύο προκριματικούς, να περάσει τα playoffs και να πάει σε league phase. Το ευτύχημα φέτος είναι ότι ο Όφη, θεωρητικά η πιο αδύνατη από τους Ευρωπαίους, πάει κατευθείαν σε league phase. Οπότε με το δεδομένο ότι θα τα καταφέρουν και οι ισχυροί, εκεί οδηγεί η αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τις ομάδες όλες. Λοιπόν, και κάτι άλλο που γράφει ο Σωτήρης, δεν θέλει να το διαβάσουμε στον αέρα. Κατανοητό Σωτήρη αυτό που λες. Γυρίζω πίσω σε αυτό που είπα πριν, ότι η βιασύνη δεν είναι καλός σύμμαχος. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε και κάποια άλλη έτσι είδηση να ξεχωρίσει από την επικαιρότητα που μας έρχεται. Οπότε πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Είπαμε χθες για την αναγέννηση. Έμαθε τους αντιπάλους της. Έμαθε μάλλον και τους αντιπάλους. Τη σειρά με τους οποίους θα τις αντιμετωπίσει με την κλήρωση του πρωταθλήματος της Elite League. Η αναγέννηση, η οποία συνεχίζει και αυτή την ενίσχυσή της. Περιμένουμε μέσα σε επόμενες λίγες ημέρες επίσημες ανακοινώσεις και από την πλευρά της ομάδας μπάσκετ του Όφη. Η νέα διοικούσα, του οποίου έχει πιάσει δουλειά, έχει έρθει σε συμφωνίες και με προπονητή. Γενικά έχει βάλει τα θέματα σε μία σειρά και περιμένουμε να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και για τον Ρούλι Αλμπάνη, ο οποίος θα είναι ο νέος τεχνικός, και για τους παίκτες που θα έρθουν. Ο Ηρόδοτος βλέπουμε ότι προχωρά μάλλον σταθερά και αυτός
το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ήρθε σε συμφωνία με τον Θοδωρή Κωστακίδη, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα της Νέας Αλικανασού και την νέα αγωνιστική χρονιά, στην παρουσία της στη National League 2, που δείχνει ότι με την καθοδήγηση του Χριστόφορου Κρυμίλη, αλλά και την γενική, μην πω εποπτεία και φανεί κάπως, τη γενική συμβουλευτική δράση του Γιώργου Μακράκη, ο οποίος ορίζει στο παρόδο, κλήθηκε και είναι στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Νέων στο μπάσκετ, δείχνει ότι κάνει κινήσεις που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν να έχει μια καλή χρονιά στο πρωτάθλημα της National League 2.

με μουσικές οι οποίες εμάς τους πενιντάριδες μας γυρίζουν πίσω έτσι σε μια και είμαστε σε καλοκαίρι, σε ωραίες καλοκαιρινές βαδιές, εκεί σε ωραία μαγαζιά του Ηρακλείου, την δεκαετία του 90, του 2000. Μπορώ να το πω, δεν είναι διαφήμιση, το μαγαζί δυστυχώς δεν υπάρχει πια, την τράπεζα ας πούμε, στο μπαλκόνι εκείνο της τράπεζα, τέχνης μουσικές ακούγαμε και πολύ καλύτερες και πολύ ωραία κομμάτια. Και ραφιναρία. Η ραφιναρία ήταν πιο χειμωνιάτικο. Ραφιναρία λέει ο Αντώνης. Και στη ραφιναρία εννοείται. Με αυτές τις μουσικές λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θεού θέλοντας να είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα. Στην τελευταία μας εβδομάδα. Πριν τη λήξη της δικής μας αγωνιστικής σεζόν. Θα κάνουμε μια μικρή παύση, έτσι ώστε να κάνουμε τη δική μας προετοιμασία για να ξεκινήσουμε τη νέα αγωνιστική σεζόν. Αυτά όμως από την επόμενη εβδομάδα, όλη η εβδομάδα η ερχόμενη θα είμαστε Θεού θέλοντος πάντα μαζί, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριάπητα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live στην μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δοντάικιν ξενικάκι ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
13: Creta One 102,3.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σε κατάσταση Red Coat έχουν τεθεί αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές σήμερα και αύριο και στην Κρήτη. Αλλάζουμε θέμα. Αναβλήθηκε για το Σεπτέμβρη παρουσίαση του πολεοδομικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Νίκους Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Το ρεπορτάζ έχει ο Μπάμπης Σαββίδης που

0: Βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Έτσι είναι. 1,5 ακόμα μήνα περίπου θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή ως προς τα πολύ αναμενόμενα αποκαλυπτήρια για την υπόθεση αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου. Την ερχόμενη Δευτέρα είχε προγραμματιστεί αρχικά η εκδήλωση παρουσίασης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το φιλέτο στη Νέα Λικαρνασσό, που θα απελευθερωθεί με το επικείμενο λουκέτο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στα τέλη του 2028 με αρχές το αργότερο του 2029, όταν θα λειτουργήσει πια το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδας. Ωστόσο, δόθηκε αναβολή, όπως αποκαλύπτουμε εδώ στο Κρέτα Ουάν. Η αναβολή, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δόθηκε λόγω κολλήματος και υποχρεώσεων του εκπροσώπου του υπερταμείου, του Κωνσταντίνου Σταμπουλίδη, υπερταμείο στο οποίο, να σημειώσω, να υπενθυμίσω ότι έχει απορροφηθεί πλέον τα τελευταία χρόνια το γνώριμο μας τα ΙΠΕΔ. Η εκδήλωση, λοιπόν, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά ο σχεδιασμός μέσω του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για την έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου, μεταφέρθηκε το Σεπτέμβριο. Αυτό που εκκρεμεί, Μαρία, είναι να οριστεί πλέον η νέα συγκεκριμένη ημερομηνία. Εκεί μιλάμε βεβαίως για τα αποκαλυπτήρια της πολεοδομικής πρότασης εκ μέρους των μελετητών, παρουσία φυσικά των εκπρόσωπων της κυβέρνησης, του υπερταμείου, του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης και των τοπικών θεσμικών φορέων. Νομίζω ότι είναι περιττό να σημειώσουμε, Μαρία, το ότι η αξιοποίηση της έκτασης φιλέτο του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης είναι το πιο κρίσιμο, θα έλεγα, αναπτυξιακό στίχημα των επόμενων, όχι χρόνων, δεκαετιών για το Ηράκλειο. Με βάση το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το πλάνο αξιοποίησης περιλαμβάνει μια μεικτή συνδυαστική χρήση που καλύπτει μια μεγάλη γκάμα υποδομών και δραστηριοτήτων. Όλα αυτά, βεβαίως, Μαρία, υπό την αίρεση ότι στην Ελλάδα είμαστε και δεν είναι και δεδομένο ότι θα δούμε στην πράξη ό,τι προτείνεται από το τοπικό πολεοδομικό και τους μελετητές. Πάντως, μιλώντας στο Κρέτα Ουάν και σε εκτενές ρεπορτάζ που έχουμε δημοσιεύσει, ο επικεφαλής συντονιστής της μελετητικής ομάδας του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου Ηρακλείου, ο κ. Γιώργος Αλεξάκης, μας σκιαγράφησε τις βασικές στοιχές του σχεδιασμού, το τι φέρνει δηλαδή η επόμενη μέρα στην Νέα Λικαρνασσό μετά το επικείμενο λουκέτο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ένα βασικό στοιχείο είναι η κατοικία, που προβλέπεται σε πολλές βασικές στοιχές και στο χώρο των στρατοπέδων. Όπως μας εξήγησε, στο χώρο που είναι η ΣΕΑΠ, όταν φύγει, προβλέπεται να γίνει ένα τεχνολογικό πάρκο. Στο χώρο των στρατοπέδων της ΜΟΜΑ, από την άλλη πλευρά, προβλέπονται προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και σε διάφορα άλλα σημεία προβλέπεται κατοικία. Το βόρειο τμήμα του αεροδρομίου προβλέπεται, ή μάλλον μπορεί, να διατεθεί σε επενδυτές για κατοικία, και επίσης εκεί η πρόταση των μελετητών είναι για μια μαρίνα. Μαρίνα, βεβαίως, η οποία, Μαρία, είναι στην κρίση του όποιου επενδυτή, αν κρίνει ότι μπορεί δηλαδή να την βαστάξει οικονομικά. Διότι η αλήθεια είναι ότι θα δώσει και μια προστιθέμενη αξία στο κυρίως έργο των κατοικιών. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση του τοπικού πολεοδομικού για το κυρίως κτίριο του αεροδρομίου Ηρακλείου. Εκεί, λοιπόν, προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα διοικητικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας, να στεγαστούν δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, όλες οι υπηρεσίες που χρειάζονται χώρο. Η περιφέρεια Κρήτης, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η υγειονομική περιφέρεια. Ουσιαστικά δηλαδή να δημιουργηθεί ένα πολυδιοικητήριο, το οποίο, όπως μας εξήγησε ο κ. Αλεξάκης, θα λύσει και τα χέρια των πολιτών σε επίπεδο εξυπηρέτησης και καθημερινότητας. Δηλαδή, ένας πολίτης θα μπορεί με μία μετάβαση, μία επίσκεψη στο συγκεκριμένο πολυδιοικητήριο μελλοντικά, να διεκπεραιώνει οτιδήποτε κρεμότητες και συναλλαγές έχει με το ευρύτερο δημόσιο και τις υπηρεσίες. Παράλληλα, προτείνεται να δημιουργηθεί και ένα κέντρο πολιτικής προστασίας, αξιοποιώντας τον υφιστάμενο πυροσβεστικό σταθμό. Σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας, θα πρέπει να σημειώσω μια επισήμαση την οποία έκανε εμφατικά ο κ. Αλεξάκης, ο οποίος εξήγησε, λοιπόν, ότι ο σχεδιασμός, πολεοδομικά τουλάχιστον, για την έκταση δεν λειτουργεί με γνώμονα το τι ανήκει σε ποιον, διότι στην έκταση είναι συνδιοκτήτες και το δημόσιο και ο Δήμος Ηρακλείου και πολίτες. Η προσέγγιση γίνεται, Μαρία, όπως εξηγεί ο ίδιος, και αυτό είναι το σωστό, εδώ που τα λέμε ενιαία, δηλαδή με βάση την καταλληλότητα. Τι μπορεί να δημιουργηθεί και τι είναι κατάλληλο να δημιουργηθεί πού, και όχι τι ανήκει σε ποιον μέσα στην αχανή αυτή έκταση των 3.000 περίπου στρεμμάτων. Τα περισσότερα, βεβαίως, το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε, Μαρία, και τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πολυδομικής πρότασης για την αξιοποίηση του φιλέτου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Μαρία.
0: Έτσι είναι, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο ένας διάλογος. Αλλάζουμε θέμα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας, οι οποίοι συνελήφθησαν με κατηγορίες για δωροδοκία και αλλίωση τοξικολογικών εξετάσεων. Η δικογραφία αφορά δεκάδες εμπλεκόμενους και υποθέσεις ψευδών γνωματεύσεων που φέρεται να επηρέασαν ποινικές διαδικασίες. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων παραμένει ο 77χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη σε συνεργείο σκαφών στα Λιβάδια. Ο άντρας έχει υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα και η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Σημαντική χαρακτήρισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ελληνικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Μιλώντας στο Κρατοάν 102,3, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ επανέλαβε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο και χωρίς νομική ισχύ. Πάμε να ακούσουμε το όσα είπε.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ιδιαίτερο βάρος όσο αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία, διότι όπως ξέρετε η Τουρκία είναι μια υποένταξη χώρα και είναι υποχρεωμένη να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που σημαίνει ότι ο εσωτερικό της η δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί σωστά, ότι πρέπει να έχει σχέση καλή γειτονίας και ότι πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία επαναλαμβάνονται και έχουν ιδιαίτερο ειδικό βάρος και ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, επαναλαμβάνονται σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μετέχουν στην αρχή των κρατών. Αυτό ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά, τόσο ξεκάθαρα και η Καγιακάλας, αλλά και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίσαμε πριν τρεις εβδομάδες, με τέτοια σαφήνεια περιγράφει θέματα που αφορούν και την Ελλάδα. Δηλαδή, ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να σέβεται το δίκαιο της θάλασσας, που είναι το δίκαιο το οποίο συζητήσαν οι λαοί όλου του κόσμου για 30 χρόνια. Το υπογράψανε στις αρχές δεκαετίας του 80. Τα μέσα της δεκαετίας του 90 το επικυρώσανε ο μεγαλύτερος αριθμός των κρατών της Τουρκίας, 167 κράτη το οποίο επικυρώσει. Και αποτελεί εθνικό δίκαιο ακόμα και για χώρες οι οποίες δεν το έχουν υπογράψει. Εθνικό δίκαιο σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο να το εφαρμόσουν.
3: Δηλαδή, ακριβώς.
2: Είτε το υπογράψουν είτε δεν το υπογράψουν. Και αυτές οι χώρες είναι τέσσερις. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Βενεζουέλα που έχει ιδιαίτερα προβλήματα στην περιοχή της και η Τουρκία βεβαίως.
0: Εκατοντάδες κενά προσωπικού καταγράφονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος τόνισε στο kretaoan.gr ότι υπάρχουν διαθέσιμοι νοσηλευτές, αλλά δεν γίνονται οι απαραίτητες προσλήψεις. Όπως ανέφερε, περίπου 700 θέσεις παραμένουν ακάλυπτες, εκ των οποίων οι 350 αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό, με τις ελλείψεις να επηρεάζουν εργαζόμενους και ασθενείς. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκε η 32χρονη Ισπανίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης με αποσκευή που περιείχε πάνω από 19 κιλά κάναβης. Στη σύλληψη ενός 25χρονου στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από έλεγχο στο όχημά του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 82 γραμμάρια κάναβης, 26 γραμμάρια κοκαίνης και μία ζυγαριά ακριβίας. Τέλος στη δράση 32χρονου στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε κάνει συνήθεια τις διαρρήξεις σταθμευμένων αυτοκινήτων. Ο 32χρονος φέρεται να έσπαζε τζάμια γιοταχή και να αφαιρούσε αντικείμενα από το εσωτερικό τους. Συνελήφθη από τις αρχές, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν κλειδιά και αντικείμενα που εξετάζονται. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 42 άτομα διασώθηκαν νότια του νησιού σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι Ηρακλείου. Νωρίτερα σήμερα άλλη μια καραβιά μεταναστών εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες. Αύξηση 7,1% κατέγραψαν το 2025 οι δηλώσεις στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μέρες μίσθωσης αυξήθηκαν κατά 4,7% με την Κρήτη να βρίσκεται ανάμεσα στις περιφέρειες με την μεγαλύτερη συγκέντρωση καταλήμματων. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Κανάκης που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα περιέγραψες, βρισκόμαστε σε μια τροχιά συνεχούς ανάπτυξης. Παραμένει βραχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας, έτσι, στα ψηλά νούμερα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Ελστάτ. Το 2025 έκλεισε με αύξηση 7,1 στις δηλώσεις καταλυμάτων τύπου Airbnb, ενώ κατά 4,7 αυξήθηκαν συνολικά οι μέρες διαμονής, φτάνοντας στις 8,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Όπως είναι λογικό και ανέφερες και εσύ, περισσότερες αφορούν ταξιδιώτες του εξωτερικού, το 85%, ενώ το 68% της κίνησης συγκεντρώθηκε, όπως ήταν φυσικό, στο θερμό πεντάμινο από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο, με την κορύφωση να καταγράφεται φυσικά τον Αύγουστο, όπου αναμένεται και ο μεγαλύτερος όγκος των επισκεπτών. Να πούμε τώρα για την Κρήτη, επειδή όπως ανέφερες στην αρχή βρίσκεται, είναι στις περιοχές με μεγάλη ανάπτυξη, το νησί μας παραμένει από τους πιο ισχυρούς παίκτες πανελλαδικά. Η Κρήτη φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των περιφερειών με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ακινήτων, ενώ καταλαμβάνει και την τρίτη θέση πανελλαδικά στο συνολικό αριθμό ημερών μίσθωσης, πίσω μόνο από την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Είναι έτσι και ενδεικτικό της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί στο νησί. Για την ακρίβεια, πάνω από το 11% του συνολικού όγκου των διανυκτερεύσεων ολόκληρης χώρας πραγματοποιήθηκε εδώ, στην Κρήτη. Έτσι, με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση συνεχίζει να χτυπάει κόκκινο, με την Κρήτη να πρωταγωνιστεί σταθερά στον τουριστικό χάρτη. Βέβαια, αναμένουμε να δούμε και το πώς εξελιχθεί το ζήτημα με τα Airbnb, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν λίγες μέρες είχαμε και τη σχετική απόφαση που αφορούσε τα Airbnb και την απαγόρευση των προσωρινών καταλυμάτων σε χώρους έτσι που δεν επιτρέπεται ή που είναι αποκλειστικά για κατοικία, ειδικά σε πολυκατοικίες. Οπότε θέλουμε να δούμε περισσότερα επ' αυτού για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας του πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ως υπόθεση ληστείας εξετάζουν οι αρχές την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ αστυνομικοί αξιολογούν βίντεο και μαρτυρίες για να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού. Στο μεταξύ, στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ καθοριστικά για τη σύλληψή του ήταν αποτυπώματα, βίντεο από κάμερες και ο τραυματισμός του στο χέρι. Απέκλεισε ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγραμματός της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, την οικονομία αλλά και τις παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να παίρνουν το λόγο για την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κορυφώνεται. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την αναθεώρηση περισσότερων από 30 διατάξεων του συντάγματος. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενοί και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα το πρωί τη Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η εξόδεως ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών, στο οποίο η σπουδαία ερμηνεύτρια ζούσε το τελευταίο διάστημα της ζωής της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και τις διορθώσεις χωρίς πρόστιμο. Πάνω από 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχει ήδη βεβαιώσει η εφορία, ενώ περισσότεροι από ένα στους τρεις φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις του σήμερα και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την πορεία της χώρας από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Στη Σούδα κατέπλευσε σήμερα το κρασγερόπλοιο Brilliance of the Seas της Royal Caribbean, μεταφέροντας 2.597 επιβάτες. Το πλοίο έφτασε στο πλαίσιο της κρουαζιέρας Best of Greece και θα παραμείνει στο λιμάνι ως και το απόγευμα. Αλλάζει ριζικά η όψη της πλατείας Ελευθέρνης στα Καμίνια, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Ισπανία, με δεκάδες φωτιές να μένονται εν μέσω καύσωνα. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για δραματική κατάσταση, ενώ η Ελλάδα στέλνει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν να συνεχίζονται για 13η νύχτα και την Τεχεράνη να απαντά με χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. 4 νεκροί και 9 τραυματίες αναφέρθηκαν από τις τελευταίες επιθέσεις. Νέο πολιτικό κίνημα ιδρύει ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης ως Γκούρο Ζέλ μετά την αποχώρησή του από το κόμμα. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, 91 βουλευτές τον ακολούθησαν, καθιστώντας το νέο πολιτικό φορέα πρώτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, στο Ηράκλειο υπάρχουν ταλέντα στην υδατοσφαίριση, όχι όμως και εγκαταστάσεις, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο προπονητής της ομάδας υδατοσφαίρισης του Όφη Κώστας Φιτσανάκης. Θέλουμε τη νέα χρονιά κάτι καλύτερο από την τρίτη θέση που πήραμε πέρυσι, αλλά και να παραμείνουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Καμπ Προπονητικής, λέγοντας πως ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Το πρώτο του φετινό φιλικό αγώνα θα δώσει αύριο το απόγευμα στις 5 Όφη στην Ολλανδία με αντίπαλο την Go Ahead Eagles σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Χρήστος Κόντης θα δει τους παίκτες του σε αγώνα 2 μήνες μετά την λήξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο είχε ο Γκονζάλεθ, ο οποίος πιθανόν να προφυλαχτεί εν ώψη του φιλικού. Στασιμότητα στα μεταγραφικά με την κριτική ομάδα να περιμένει τις περιπτώσεις Αϊτόρ και Κοντρό. Την επίσημη παρουσίαση του Νίκου Νόμπλια έκαναν τα Χανιά. Ο νέος προπονητής της ομάδας στις δηλώσεις του δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τη νέα πρόκληση, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα δημιουργείται για να πρωταγωνιστήσει. Ενώ, όπως είπε, σημαντικό ρόλο είναι το να πει ναι και η παρουσία του στα Χανιά του Ανδρέας Κέντζου. Σε μια σημαντική ανανέωση προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου, στις τάξεις του οποίου θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική χρονιά ο Θοδωρής Κωστακίδης. Με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ΠΑΟ και Παναθηναϊκός για Europa και Conference League αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε 3-2 της Δυναμό Κιέβου, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την Πάξη, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το απόγευμα και μετά όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 22 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: 2-10-954-754-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram. Πες μου τι...

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: μεριά σου.
1: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Μήνυμα 112 εστάλει νωρίτερα το μεσημέρι σε Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες. Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές και στην Κρήτη. Για το Σεπτέμβριο αναβλήθηκε η παρουσίαση του σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, που προβλέπει μεικτή ανάπτυξη με κατοικίες, τεχνολογικό πάρκο και πολυδικητήριο. Τέλος χρόνου για τις προλογικές δηλώσεις εκνέει απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία. Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης πεζοπόρου στο φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό Χανίων μετά την προσάραξη τουριστικού σκάφου σε βράχο. Τσακωτός με κοκαίνη και κάναβη, 25χρονος στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Ανοίξαν οι αιτήσεις για τα βάουτσερ παιδικών σταθμών και ΕΚΔΑΠ στην ΕΤΑΑΝ και στο Ηράκλειο. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Βουλή. 13η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέν, Κουβέιτ και Ιορδανία, με κλιμάκωση απειλεί ο Τραμπ.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες

0: οι καταστάσεις δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Μήνυμα 112 εστάλει νωρίτερα το μεσημέρι σε Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες. Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές και στην Κρήτη. Για το Σεπτέμβριο αναβλήθηκε η παρουσίαση του σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, που προβλέπει μεικτή ανάπτυξη με κατοικίες, τεχνολογικό πάρκο και πολυδικητήριο. Τέλος χρόνου για τις προλογικές δηλώσεις εκνέει απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία. Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης πεζοπόρου στο φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό Χανίων μετά την προσάραξη τουριστικού σκάφου σε βράχο. Τσακωτός με κοκαίνη και κάναβη, 25χρονο στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Ανοίξαν οι αιτήσεις για τα βάουτσερ παιδικών σταθμών και ΕΚΔΑΠ στην ΕΤΑΑΝ και στο Ηράκλειο. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Βουλή. 13η νύχτα Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, αντίπεινα τη Τεχεράνη σε Μπαχρέν, Κουβέιτ και Ιορδανία, με κλιμάκωση απειλεί ο Τραμπ.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
11: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που

0: Φίες θα βγάλεις.
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας.

0: έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: βιογραφικό σου.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: ευχηθεί.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δε θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος, στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Έναν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

0: ας το άκρη δεν βγάζουμε.
1: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

αγκαλιά. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.